ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Σαν σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Την έχουμε δει σε πολλά έργα να κάνει τη Ζόρικη. Είναι η Αμερικανίδα ηθοποιός Σιγκούρνεϊ Ουίβερ, που γεννήθηκε σαν σήμερα στις 8 Οκτωβρίου του 1949. Τρία μόλις χρόνια μετά, το 1952 σαν σήμερα, γεννήθηκε ένας θρύλος του ελληνικού μπάσκετ, ο Τάκης Κορονέος. Πάμε λίγο πιο μπροστά τώρα, στο 1998 σαν σήμερα, όπου εγκαινιάστηκε το αεροδρόμιο του Όσλο στην Νορβηγία. Σε ένα αεροδρόμιο θα μπορούσαν άνετα να απογειωθούν και τα αμάξια που οδηγούσε ο Μίκαελ Σουμάχερ, στον οποίο ευχόμαστε να αναρρώσει γρήγορα από την περιπέτειά του. Το 2000 σαν σήμερα, ο Μίκαελ τερμάτισε πρώτος στο πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1 στην πίστα της Σουζούκα στην Ιαπωνία.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Non-stop επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: Είναι το Internet Report στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Ανεβαίνει κι άλλο ο ανταγωνισμός στην τεχνητή νοημοσύνη, αφού η OpenAI, η μαμά εταιρεία του ChatGPT, ανακοίνωσε το Sol 6,1 καθώς και νέες λειτουργίες της πλατφόρμας της. Μια από αυτές είναι τα Dots, οι οποίοι είναι agents και φιλοδοξούν να γίνουν ο γραμματέας σου. Δηλαδή θα ξέρουν τι κάνεις, με τι ασχολείσαι, ποιες είναι οι υποχρεώσεις της ημέρας σου και θα στο υπενθυμίζουν όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή. Θα μπορούν να εκτελούν αυτόνομα εντολές, με την άδειά σου φυσικά, όπως να στέλνουν email ή να παραγγέλνουν καφέ για σένα. Και το καλύτερο, τα Dots θα δουλεύουν στο cloud και έτσι δεν θα χρειάζεται να έχεις ανοιχτό το ChatGPT. Την τελευταία λέξη όμως την είπε η Google, κυκλοφορώντας πριν λίγες ημέρες το Gemini Argon και κατάφερε κορυφαίες επιδόσεις σε πολλά απαιτητικά τεστ. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, τη ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Εμείς παίζουμε τις επιτυχίες.
2: Οι άλλοι καίνε ρεύμα.
3: What's up, it's me, Oliver Heldens. Get ready for new stuff.
4: 89,6 Ιωάννινα DJ.

Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

Music. Yeah. 89,6 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: Fresh and Healthy στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
1: Οκτώβρης είναι ο δεύτερος μήνας του φθινοπόρου, που σημαίνει ότι οι υποχρεώσεις έχουν αυξηθεί και η καθημερινότητα έχει δυσκολέψει. Βγάλ τα πέρα τρώγοντας πατάτες. Τις θεωρούμε λαχανικό, αλλά στην πραγματικότητα οι πατάτες αποτελούνται κυρίως από υδατάνθρακες, μια βασική πηγή ενέργειας. Και είναι αυτό ακριβώς που χρειαζόμαστε για να αντέξουμε τις πολλές υποχρεώσεις.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Ιωαννίνων, από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου έως και το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, ελιά ή σπάλα βοΐου Πολωνίας χωρίς κόκαλο, 11,59 το κιλό. Ξενία, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρων και Κύκνος επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9

0: τώρα ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. DJ Traveler
1: Live on Tour. 95,2 Athens DJ σε στέλνει στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία.
2: Με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα.
1: Amsterdam Music Festival.
2: Θες από κοντά.
1: David Guetta.
2: The Monolith Show.
1: Afrojack. Armin Van Buuren. Arbat και πολλούς άλλους. Εισιτήρια για το φεστιβάλ. Ταξιδέψεις με την Bliss, την Business Class, τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
2: και 500 ευρώ
1: για τα έξοδά σας στο Άμστερνταμ. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 8.30 το πρωί
2: στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: DJ Traveler Live on Tour. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα Ποδιατρικής και η Παγκόσμια ημέρα Όρασης. Φωτιά έχουμε σε διαμέρισμα Δευτέρου Ορόφου σε πολυκατοικίες του Ρέντι. Εκενώθηκε προληπτικά το κτίριο, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Μέλη έσταζε χτες ο Μάρκο Ρούμπιο, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, αποθέωσε τη χώρα μας. Η ιστορική συμμαχία ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ελλάδα γίνεται συνεχώς ισχυρότερη, δήλωσε ο Μάρκο Ρούμπιο από την Πνίκα. Η εικόνα του Ρούμπιο να μιλάει με φόντο την Ακρόπολη σχολιάστηκε τόσο από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης όσο και από τα social media. Η ελληνική φιλοξενία στα καλύτερά της. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας παρέδωσε στον Αμερικανό Υπουργό ένα βιβλίο. Πρόκειται για τον Επιτάφιο του Περικλέους σε αγγλική μετάφραση, σε έκδοση του Ιδρύματος της Βουλής. Ρούμπιο και Γεραπετρίτης ανακοίνωσαν αγορά στρατιωτικού εξοπλισμού από την Ελλάδα ύψους 4 δις ευρώ. Απλώνεται η έρευνα για την υπόθεση καραμπινά της απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ από εταιρείες Μαϊμού, με φερόμενο σε εγκέφαλο τον Φίλιππο Καμπούρη. Διερευνάται τώρα και το αδίκημα της φοροδιαφυγής. Στα Κάγκελα οι αλλοίς συνεχίζουν ακάθεκτη τις κινητοποίησεις τους σε όλα τα μεγάλα λιμάνια της χώρας. Διαφωνούν με το ποσό της επιδότησης. Ζητούν ραντεβού με τον Υπουργό Μαργαρίτη Σχοινά. Αρχίζει επίσημα την 3η 13 Οκτωβρίου το νέο πρόγραμμα προληπτικών εξετάσεων Προλαμβάνω. Άλλη μια λέμβος με 40 μετανάστες εντοπίστηκε στη θάλασσα 18 ναυτικά μίλια έξω από τους καλούς λιμένες. 7 συλλήψεις για λαθρεμπόριο καυσίμων. Έπειτα από εκτεταμένη επιχείρηση στην Άξο. Συναγερμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το θάνατο εργαζόμενου από Πανόλη σε εργαστήριο στη Σιβηρία. Η Κομισιόν ζητά από τη Ρωσία ταχεία πληροφόρηση. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ζητά διευκρινήσεις για πληροφορίες περί δεύτερου κρούσματος. Έφυγε χτες από τη ζωή η 87χρονη Ισπανίδα Μαρί Κάρμεν, που έγινε σύμβολο της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία μετά την έξωσή της. Και εστιατόρας ο Τζορτζ Κλούνεϊ. Ο χολιγουντιανός στάρ ετοιμάζεται να ανοίξει ιταλικό εστιατόριο στη νέα πατρίδα του, τη Γαλλία. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
3: Έθριος με νοτιάδες ως 4 μποφόρ και θερμοκρασίως 28 βαθμούς. Σήμερα και αύριο. Ακολουθεί το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη.

0: Athens DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: 30 meters. 20 meters. 17 meters. Standing by for touchdown. Touchdown confirmed.
3: Καλημέρα σας.
4: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Ναι, φωνή.
5: Βράχνησες.
4: Δεν βράχνησες. Απλώς...
5: Κρύο είχες.
4: Όχι, μωρέ. Ναι, καλά. 9 λεπτά μετά τις 7, Breakfast FM, 95,2 Athens DJ, μόνο επιτυχίες. Σήμερα 5η 8 Οκτωβρίου του 2026. Είναι ο Μιχάλης Αουσόπλος, είναι η Ελένη Καρποντίνη, είναι ο Έργων και ο Γιώργος Καδάς. Ο καιρός στην Αθήνα γενικά έθριος, η ανεμινότη 2 ποφό.
5: 2.
4: Τίποτα. Η θερμοκρασία επιτέλους στους 28 Κελσίου. Γενικά έθριος και στη Θεσσαλονίκη στους 26, αυτή τη στιγμή Σύνταγμα 17, Κηφισιά 14, Πειραιάς 17. Θεσσαλονίκη 13, Μονακό 17, Λονδίνο 9, Ρώμη 18, Παρίσι 12, Κύπρος 16, Μαδρίτη 14, Κάιρο 19, Ντουμπάι 32, Σιγκαπούρη 32. Και τα μηνύματά σας στο Viber.
5: 69-31-952-952.
4: Ωραία. Θα μιλήσουμε για παιδικές γεύσεις. Για τις γεύσεις που τις θυμάσαι από παλιά.
5: Ναι, ναι.
4: Έτσι. Έχουμε και τις απορίες της ζωής, θα τις λύσουμε όλες.
5: Ωραία.
4: Όλοι οι άνδρες είναι οι ίδιοι, τέλος.

0: Μπαμ, μπαμ, παρακαλώ, η κίνηση τι λέει.
1: Λοιπόν, κίνηση αχυλοφόρος και φύσου από το Περιστέριο στην Νέα Χαλκιδόνα. Η άνοδος υλοφόρου Φιλής στο Καματερό και στην κάθοδο από το ύψος της Μπίμπισσας. Κίνηση αχυλοφόρος Γαλατσίου στο ρεύμα ανόδου προς Βέικου, αλλά και Ερυθρού και Βασιλός Κωνσταντίνου. Mm. Επίσης η Κατεχάκη στην άνοδο σε Ελαιόπολη και Καρέα και τέλος κίνηση αχυλοφόρος Αθηνών και Σχιστού προς Καραμαγκά.
0: Μάλιστα.
1: Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931952952.
0: Πολύ ωραία. Τι έγινε χθες, κάνατε κάτι?
1: Κοίτα να δεις Μιχάλη, μου έχω μπλέξει με κάτι μαστόρια.
0: Ναι.
1: Επειδή έχω μετακομίσει και είναι κάτι
0: Τι κάνεις, ανακαινήσεις κάνεις?
1: Άστα, έχω μπλέξει με τα μαστρούια και άμα μπλέξει με τα μαστρούια δεν ξεμπλέκεις εύκολα.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Μερεμέτι.
0: Όταν θέλεις συνεργία, θα με ρωτάτε.
1: Βέβαια, σας ρωτάω, Μιχάλη.
0: Παρακαλώ, εσύ.
2: Εγώ πήγα σε Ταϊλανδέζικο και έφαγα.
0: Α.
2: Εκεί στο κουκάκι είχε ανοίξει ένα καινούριο και πήγα.
0: Μάλιστα. Εντάξει, δεν έτρεξες τουαλέτες μετά. Όχι, εντάξει, επειδή ήταν Ταϊλανδέζικα.
2: Είναι ωραία στο κουκάκι, δεν έχει έρθει.
0: Καλά. Εσύ.
3: Εγώ πήγα σε Μπεργκεράδικο.
0: Α, μπράβο, σωστός. Πιο safe. Πιο safe. Εσύ μου λες δεν έχω έρθει στο κουκάκι. Με έχεις καλέσει ποτέ?
2: Δεν φοβάμαι ότι εκεί πέρα δεν θα κάτσεις.
0: Ένα
2: λόγο. Όχι, όχι. Εκεί δεν θα κάτσεις σίγουρα. Δεν μπορείς να περιμένεις την ουρά μισή ώρα.
0: Ω, βέβαια. Θα κάνεις κλάι.
2: Άρα πώς θα
0: κλείνεις? Το όρθιο είναι.
2: Όχι, δεν είναι όρθιο, αλλά είναι στενά.
0: Θα πάρεις τηλέφωνο και θα πεις.
2: Δεν κλείνεις.
0: Δεν κλείνεις. Γιατί δεν κλείνεις?
2: Δεν κλείνει, σου λέω.
0: Θα τους πεις, θα αφήσει και μπουρμπουάρ.
2: Δεν θέλουν.
0: Α, δεν θέλουν.
1: Ούτε εγώ θα πήγαινα. Πω εγώ δεν βαριέμαι κι εγώ να περιμένω. Θα σου πω ψέματα.
0: Όχι, να περιμένω.
1: Τώρα
0: δεν γίνεται.
1: Με το μέρος σου.
0: Δεν
1: τώρα
0: γίνεται να περιμένω.
1: Ναι, είναι όχι. Η πρώτη φορά που είμαι με το μέρος σου.
0: Ναι, ναι, καλά.
1: Τέλος πάντων, τι έκανες?
0: Έφυγα από εδώ.
1: Ναι.
0: Σχετικά ακαριαία. Είχα δουλειές.
1: Ωραία.
0: Εργοτάξια και τέτοια.
1: Ναι.
0: Επέστρεψα νωρίς στο σπίτι.
1: Μπράβο.
0: Κάτι στις 4.
1: Ωραία. Έκανες γυμναστική?
0: Ναι. Βεβαίως. Τι άλλο έκανα? Το βράδυ.
1: Τι έκανες?
0: Το βράδυ ήμουνα μάγειρας. Σεφ.
1: Τι έκανες, μπριζολίτσα?
0: Όχι.
1: Τι?
0: Σολομό.
1: Α, έτοιμο το πήρες?
0: Όχι ρε.
1: Τι, το ψήσες?
0: Ναι, το.
2: Καλά, το έβαλες και εσύ λίγο στο. Δεν έγινε και.
0: Όχι, κανονικό ψήσιμο.
2: Πόση ώρα?
0: Είναι 5 λεπτά. 5 λεπτά σύνολο. Ένα λεπτό από τη μία πλευρά, ένα λεπτό από την άλλη. Αυτό επί 5.
2: Μα σιγά δεν έγινε.
0: Λίγο λεμονάκι, ναι. Μια σταγόνα λαδάκι από πάνω.
2: Ναι, σιγά και το σεφ, δεν είναι και μεγάλο μενού αυτό.
0: Το ψι. Δεν είναι θέμα μεγάλο μενού, πρέπει να ξέρει να ψήνει, ρε.
2: Ναι, αλλά σιγά.
0: Ζουμερό, όμορφο.
2: Ωραίο, ναι. Τι
1: φάγα.
2: Εγώ μόνο στο καλέ έφυγε.
0: Για την πάρτι μου.
1: Α, για τον εαυτό σου το έκανε.
0: Σαλάτα.
2: Ναι, σιγά τη σαλάτα. Πότε τι σαλάτα.
0: Ιταλική με κρεμμύδι μέσα.
2: Ναι.
0: Και μετά ένα πολύ ωραίο κόκκινο ή πιάνω ποτήρι κόκκινο.
2: Α, ωραία.
1: Μπράβο, Μιχάλη. Αλλά έχει βάλει και πολύ άρωμα σήμερα.
0: Εγώ.
1: Πολύ.
0: Όχι ρε.
1: Πολύ, πολύ.
0: Είναι κάποια αρώματα που κρατάνε. Εντάξει.
1: Mm.
0: Εντάξει, είχα πάει σε. Μπορώ να το πω χαζάρα, μπορώ να το πω. Ρωτάω αν μπορώ να πω ζάρα, μήπως έχουμε κανένα μπέρδεμα εδώ με τις χορηγίες.
1: Ψώνησες.
0: Είχα πάει πριν. Πέρα ένα μήνα.
1: Ωραία,
0: κάτι. Είχα πάει για άλλη δουλειά. Και βλέπω κάτι μέσα, μπαίνω, το παίρνω.
1: Ναι, ναι.
0: Και μετά βλέπω καμιά δεκαπενταριά αρώματα.
1: Α, πήρες από εκεί.
0: Δοκιμάζω ένα, πρόσεξε, και μ' άρεσε αυτό που λες ότι μου μυρίζει σήμερα. Λέω παρακαλώ πώς κάνει αυτό, μου λέει 12. Λέω τι 12, μου λέει 12 ευρώ. Λέω πώς κάνει καλά, σου κάνει 120. Όχι, μου λέει 12. Λέω ας το διάλο.
1: Και το πήρε.
0: Το πήρα.
2: Πήρε 100.
0: Και μπήκα. Όχι, ρε. Όχι. Και σήμερα τι μου λες, μυρίζει.
1: Πολύ δυνατό είναι.
0: Εγώ είμαι του δυνατού.
1: Είσαι του δυνατού.
0: Ναι, δεν μπορώ.
1: Κάτι άλλο που φοράς είναι καλύτερα. Τέλος πάντων τώρα.
0: Ναι, αυτά τα καλύτερα που λες εσύ είναι τα πανάκριβα.
1: Αυτά να φοράς.
0: Όχι, αυτό θα φοράω.
2: Όχι, αυτό θα φοράς. Καλεζάρα.
0: Μαγαζάρα. Ελπίζω να έρθουν ως χορηγοί εδώ.

0: Άντε, μπράβο, talk to you, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Πέμπτη ωραία μέρα θα έχει ζέστη. Για 2 βαθμούς 30 δεν είναι, 30 θα λέω.
1: 30.
0: Άντε, μπράβο. Α, έχεις και τα γενέθλιά σου. Μια χαρά και πέμπτη ωραία για κρασάκι τώρα. Βγείτε, βγείτε. Χρόνια σας πολλά. Για ακούστε τι θα σας πει εδώ η Ελένη.
1: Αν έχετε γενέθλια σήμερα, διαθέτετε εξαιρετικά δημιουργικό μυαλό και μια ιδιαίτερη ευκολία με τις λέξεις και τις γλώσσες. Το χιούμορ σας είναι δυνατό στοιχείο της προσωπικότητάς σας και συχνά βοηθά τους άλλους να αισθάνονται άνετα μαζί σας. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα?
0: Ποιοι?
1: Η Πελαγία.
0: Α.
1: Ναι, ναι. Ο Πελαγής. Αυτά.
0: Μάλιστα. Chevy Chase, 83 ετών, Αμερικανός κωμικός ηθοποιός, έχει τα γενέθλια του σήμερα. Sigourney Weaver, 77 ετών, Αμερικανίδα ηθοποιός, επίσης γενέθλια. Matt Damon, 56 ετών. Bruno Mars, 41, Αμερικανός τραγουδιστής. Σαν σήμερα 1964, ο Roy Orbison, νούμερο 1 στην Αγγλία με το τραγούδι Pretty Woman, όλοι το ξέρετε. Σαν σήμερα το 1988, στην Αγγλία, νούμερο 1 το τραγούδι των U2, το Desire.

0: ΣΥΡΙΖΑ, Αγγλία ρε παιδί, εντάξει μπορεί να είναι από τα βόρεια αυτή, αλλά είναι Αγγλία, τι να κάνουμε, Αγγλία. Η μουσική είναι αγγλική.
1: Είναι Αγγλία.
0: Δεν είναι εγώ like answers, ναι. Είναι κάτι διαφορετικά. Ναι. Δηλαδή, και προσαρμόζει τη μουσική, δηλαδή αρέσει όλους.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Το ανάποδο δεν γίνεται.
2: Όχι, ποτέ.
1: Όχι.
0: Τι εννοείς.
2: Όχι, συμφωνώ μαζί σου.
0: Δεν πάω προσαρμοστή στην Αγγλία.
2: Όχι.
0: Εύκολα στο Λονδίνο.
2: Βέβαια.
0: Οδηγάς δεξιά.
2: Όπαπα. Δύσκολο.
0: Τι δύσκολο, ακατόρθωτο.
2: Ακατόρθωτο, έχεις δίκιο.
0: Μια δύο φορές, μια φορά που είχαμε πάει στο Λονδίνο, θυμάσαι ρε.
1: Ναι, ναι.
0: Πρώτη φορά το πιάσα το τιμόνι. Γιατί κάποια στιγμή ήθελα να φτύσω και τον έφτυσα αυτό να.
1: Μιχάλη. Τι
0: χιούμορ, παιδί.
1: Δηλαδή, πραγματικά.
0: Παιδί μου, κατέβασα και ήθελα να πτήσω. Έφτιασα αυτό να.
1: Είχε συνηθίσει από την άλλη πλευρά.
2: Ναι, ναι, είναι λόρδος, είναι λόρδος.
1: Βέβαια, καλέ. Εννοείται.
0: Για ελάτε. Α, για σημαίνει. Σπαζευτείτε γιατί, εντάξει, κάποια στιγμή θα έρθει ο Νοέμβριο, θα έρθει ο Δεκέμβριο. Για οργανώστε την κουζίνα σας παρακαλώ, η καινοτομία συναντάει την απλότητα και έτσι γίνεται εύκολος τρόπος ζωής μέσα στην κουζίνα. Στα Lidl θα βρεις από air fryer, φούρνο μικροκυμάτων, ζυγαριά κουζίνας, έως και σετ μαχαιροπύρων με φόρμες σιλικόνης, αλλά σε τιμής Lidl όλα αυτά. Αν θες να δώσεις λίγη έξτρα πολυτέλεια στην κουζίνα σου, μπορείς να ανακαλύψεις premium τηγάνια και κατσαρόλες που θα σε εμπνεύσουν να δημιουργήσεις τα δικά σου premium πιάτα. Lidl γιατί αξίζει. Premium τηγάνια. Μην τον κοπανάς τον άλλο με ένα τηγάνι της πλάκας.
2: Όχι βέβαια.
0: Μπαρ του μία που να γράφει Lidl απάνω.
2: Πάντως

0: Beautiful things.
1: Δεν μπορεί να μιλάω και να γελάτε εσείς. Τι λέτε, ρε.
2: Τι δεν έγινε κάτι. Καλέ, πού πας τέτοια ώρα.
1: Εγώ, εδώ είμαι. Α, ναι. Γελάτε παρακαλώ, ειδικά αν είστε στο αυτοκίνητο, είστε ακόμα πιο ευπρόσδεκτοι. 2-10-61-46-9-9. Α, θα πούμε, θα ανταλλάξουμε μια καλημέρα, να δω που είσαι και πώς είσαι σήμερα.
0: Ωραία.
1: Και έχω ένα δώρο πολύ ωραίο από την εταιρεία Toho Official, έτσι λέγεται. Είναι T-O-H-O, Toho Official, από το 2023 σε άνετα oversize ποιοτικά ρούχα για όλες τις ώρες της ημέρας. Δώρο, το t-shirt που φορούσε ο Χιουζέλ στο live του που έγινε στην Αθήνα.
2: Τι ωραίο!
1: Λοιπόν, μπείτε στο Instagram αν θέλετε, παπάκι Toho, κάτω παύλα official, και θα δείτε περισσότερα. Το Toho, το ξαναλέω, T-O-W-H-O. Οκ. Okay.
2: Ναι, τι καλό.
1: Ωραία.
3: Έτοιμοι είμαστε.
1: Ναι, παρακαλώ. Ναι. Δεν είμαστε έτοιμοι.
2: Ουε.
1: Δεν μπορώ να κάνω κάτι εγώ.
0: Έπεσε
1: γραμμή μου, εντάξει. Θα ήταν έστε κανένα στενό. Παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Τι κάνεις.
4: Καλά, Μιχάλη, εσύ.

0: Μάλιστα. Σε ποια περιοχή?
1: Ακούω και μου κρατάτε παρεούλα.
0: Σε ποια περιοχή κινείσαι αυτή τη στιγμή?
1: Στα Βόρεια Προάστια.
0: Αχα, πάνω εδώ. Ανέβα ένα πάνω στην Κηφισιά.
1: Έλα, ναι. Α, πού είστε, εντάξει, παιδιά, πού είστε?
2: Κάτω Κηφισιά.
3: Ναι.
2: Βιλτανιώτη 36.
1: Ναι.
0: Βιλτανιώτη 36.
3: Α, δίπλα είναι μάλλον.
1: Εντάξει, λοιπόν, θα σας επισκεφτώ μια μέρα.
3: Α, μια μέρα.
2: Μια μέρα, όχι σήμερα. Έχουμε δουλειά άλλες μέρες.
1: Σήμερα δεν προλαβαίνω, πάω αντίθετα.
0: Κατάλαβα. Οκ. Λοιπόν, σου έχω και ένα πάρα πολύ ωραίο τισερτ που το φορούσε ο διάσημος Χιουζέλ που είχε έρθει στην Αθήνα κτλ. Είναι δικό σου από το Τόχο κάτω Παύλα Official, οκ.
1: Οκ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καληνύχτα. Α, να, σου βάζω και τραγούδι. Μιλάει για σένα. Pretty Woman.

0: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
2: Αχ, μ' αρέσει αυτό το τραγούδι.
3: Όλες οι επιτυχίες.
4: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
0: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
3: Μόνο DJ.
0: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
5: Κόκκινη. Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
6: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια όλη...
0: 89,6
7: Radio DJ.
8: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, χαρτοπολίου ή οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
9: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβες τα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Isomat μείον 20%.

0: 100% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτι Ζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το πράκτικερ αλλάζει και γίνεται Ντέντεμαν.
1: Βάλε Μάντισον σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Μάντισον. Mad About Colors.
2: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
3: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
4: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το Breakfast FM σας καλωσορίζει στην πτήση 952. Το ταξίδι μας θα διαρκέσει συνολικά 3 ώρες, ενώ σε λίγο θα σας σερβιριστεί το διάσημο breakfast της εταιρείας μας. Το μενού περιλαμβάνει αυγά με bacon, σολομό, French toast, φυσικό χυμό πορτοκαλιού και ένα ποτήρι σαμπάνια. Breakfast Airlines. Θέλω να κατέβω τώρα.
6: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: Show Me Love. Πέμπτη σήμερα, 7:39, καλημέρα σας. Στο Vodafone See You δίνει τα πάντα στη φοιτητική ζωή. Και γι' αυτό προσφέρουμε και αποκλειστικές φοιτητικές προσφορές με έως 100 GB κάθε μήνα στο κινητό, ακραίες ταχύτητες στο ίντερνετ με 1 GBPS στο σπίτι, αλλά και προνόμια και εκπτώσεις από το See You Around για να ζήσουν οι φοιτητές τη ζωή τους ακριβώς όπως τους ταιριάζει, γεμάτη με ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Μπορείς να μάθεις περισσότερα στο VodafoneCU.gr. Μάστε, breakfast FM in bed. Για να ξυπνήσουμε και να κάνουμε εκπλήξεις σε κόσμο. Πάμε παρακαλώ. Τι έχουμε εδώ, το πρώτο, ναι. Okay. Περίεργα χτυπάει.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Οπ, Λιδία, καλημέρα, τι κάνεις?
2: Καλημέρα, καλά.
0: Όλα καλά?
2: Ναι. Happy birthday to
0: you. Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Σου τηλεφωνώ από το 95,2 Athens DJ. Είμαστε στον αέρα. Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Έχει έρθει ένα μήνυμα εδώ. Και λέει, σας παρακαλώ, καλέστε τη φίλη μου τη Λιδία που έχει γενέθλια σήμερα. Εύχομαι, λέει, στη ζωή σου να έχεις πάντα υγεία και ευτυχία. Αξίζεις και εύχομαι να κατακτήσεις όλες τις κορυφές που έχεις βάλει για στόχο στη ζωή σου. Τι είσαι, ορειβάτισσα, είσαι?
2: Όχι. Αυτό δεν το έχω κάνει ακόμα.
0: Μάλιστα, και εγώ θα είμαι, λέει, εκεί δίπλα σου να χαίρομαι, λέει, με τις επιτυχίες σου. Χρόνια πολλά, Λιδία. Με ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα. Ο Νίκος.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Awkward. Little bit. Παρακαλώ. Πάμε στο επόμενο. Ωραία, τι έχουμε εδώ. Μάλιστα. Αλλά έχει δύο γενέθλια το σπίτι αυτό ταυτόχρονα.

0: Καλά, δεν θα απαντήσει μία από τις δύο, τουλάχιστον σε εορτάζουσες. Μάνα και κόρη έχουν γενέθλια.
1: Φτιάχνονται.
0: Δεν νομίζω. Έχουν έρθει και διάφορα άλλα μηνύματα. Καλημέρα σε όλη την παρέα, ο Ιγνάτιος. Καλημέρα, λέει, από τα Ιωάννινα. Στην καλύτερη εκπομπή του ραδιοφώνου, λέει, ο Αποστόλης. Καλημέρα στην όμορφη παρέα που μου κρατάτε στην Διοφέα. Μέχρι να πάω στη δουλειά μου, φτιάχνετε τα πρωινά, λέει η Μαριάννα. Mm. Καλημέρα, Μιχάλη, και σε όλη την παρέα η Ντίνα. Ωραία, πες και μία το Viber να υπάρχει.
1: 69-31-952-952.
2: Πάλι!
3: Breakfast ready!
4: Το breakfast είναι τέλειο! Ο Μιχάλης είναι σούπερ!

0: Παρακαλώ, πάμε στο επόμενο. Ελάτε. Επόμενο τηλεφώνημα, παρακαλώ. Ετοίμασε και τα ζώδια, εσύ.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία, οκ.

0: Παρακαλώ.
1: Τι έγινε, Στέλιο?
0: Καλημέρα.
1: Το μουτσουκούκι σου μου είπε να σε πάρω. Γιατί τη φωνάζεις έτσι, μουτσουκούκι?
0: Δεν ξέρω πώς θα έχει προκύψει αυτό.
1: Μάλιστα, έτσι, στην τύχη.
0: Ναι.
1: Θέλουμε κάτι
0: μελαχρινή.
1: Να ρωτήσω κάτι. Μελαχρινή είναι, έτσι?
0: Είναι ροζ το μαλλί.
2: Ροζ.
1: Α, το βάφι. Το κανονικό, ρε παιδί μου, ποιο είναι?
0: Το κανονικό είναι μελαχρινό.
1: Μπράβο, δεν μπορώ να διανυθώ το μουτσουκούκι να είναι ξανθό, κατάλαβες. Μάλλον μελαχρινό.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Έχω και εγώ τις φαντασίες σου. Κλείνει στα 32. Πολύ. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά.
0: Ευχαριστώ,
1: σήμερα.
0: Καλημέρα.
1: Πάει.
3: Τι ωραία που τάπατε.
2: Ναι, Μιχάλη. Τέλος
1: πάντων. Έμα, ροζμαλί. Το μουτσουκούκι. Οπ, πάμε εδώ στην γυναικάρα.
3: Οπα, πάμε.
1: Χριστέ μου, τι τραβά. Οκ. Αχου, ναι, ναι.
4: Ναι.
1: Γεια σου, τι κάνεις?
4: Καλά.
1: Μπράβο, σήμερα έχεις και γενέθλια, ε? Ή όχι, όχι, καλέ, γιορτάζετε. Πόσα χρόνια είσαι μαζί με τον Παρασκευά?
4: Πολλά.
3: Δεν θυμάται ούτε.
1: Δεν θυμάσαι.
4: Δεν θυμάμαι ούτε εγώ. Ναι. Μάλλον θέλω να τα ξεχάσω, δεν ξέρω.
1: Ο γάμος είναι 17 χρόνια και η γνωριμία 26.
3: Τα ξέρουμε εμείς.
1: Έτσι μου είπε ο Παρασκευάς.
4: Ναι, μου λέει... Έχει δίκιο, έχει δίκιο.
1: Πάντα. Μου λέει, σε παρακαλώ, πάρε τη γυναικάρα, μου λέει τη Σοφία. Αύριο έχουμε επέτειο γάμου, λέει.
4: Έχουμε, ναι, ναι, ναι.
1: Πέφτει και Παρασκευή.
3: Μια χαρά.
4: Ναι, ο ναι, Παρασκευάς, ναι, μια χαρά.
1: Μα, τι δουλειά κάνει ο Παρασκευάς?
4: Έχει βενζινάδικο.
3: Ωραίο ο Παρασκευάς.
1: Μια χαρά.
4: Μια χαρά ο Παρασκευάς.
1: Ναι. Τι είπες?
3: Να μας κάνει καλύτερη τιμή.
2: Έχει κλείνει το πετρέλαιο.
1: Να μπει μέσα αυτό γιατί να κάνεις καλή τιμή.
3: Ναι.
1: Λοιπόν, τι θα του ζητήσεις για αύριο?
4: Τι θα του ζητήσω για αύριο? Δεν το έχω σκεφτεί ακόμα.
1: Σε παρακαλώ, εγώ είμαι μαζί σου, οργάνωσε το. Κάτι με να του... Δεν ξέρω.
4: Δεν το έχω σκεφτεί, να σου πω την αλήθεια.
1: Τι θα του ζητάει, ρε παιδί μου?
4: Δεν ξέρω.
2: Ένα κόσμημα.
1: Ο Παρασκευάς είναι πάρα πολύ τυχερός.
2: Ναι, είναι τυχερός.
1: Μια χαρά
2: είναι.
1: Δεν ζητάει τίποτα εδώ η Σοφία.
4: Κάτι θα σκεφτώ, κάτι θα σκεφτώ με τη διάρκεια της μέρας.
1: Α, μπράβο. Παρασκευά, συγγνώμη, την έβαλα στην πρίζα.
4: Καλό θα ήταν απλά να ετοιμαστεί αυτό, τίποτα άλλο.
1: Έτσι, έτσι. Τώρα συνοηθήκαμε. Εντάξει λοιπόν, να τα κατοστήσετε. Καλημέρα.
4: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
1: Του βάλα φωτιά του Παρασκευά.
2: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, επόμενο.

0: Καλημέρα.
1: Καλή χρόνια πολλά.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά είμαι, εσύ?
1: Ήρθε ένα μήνυμα εδώ και λέει καλημέρα, λέει Μιχάλη, το μωρό η Ιωάννα είναι μέλος του fan club σου από τότε που δεν είχε καν γεννηθεί. Σήμερα λέει είναι φοιτήτρια και κλείνει τα 18. Χρόνια πολλά. Και μάλιστα λέει ότι το λες εσύ. Επιτέλους θα μπορώ να πηγαίνω στα πάρτι του Μιχάλη χωρίς να χρειάζομαι συνοδεία.
0: Αυτό.
1: Τι, ερχόσουν σε πάρτι δικά μας και ερχόταν ο μπαμπάς εδώ μαζί?
0: Ναι.
1: Πώς φαινόταν τα πάρτι, σαν περνάγεις ωραία?
0: Ήταν πολύ ωραία.
1: Εντάξει, θα συνεχίσουν να υπάρχουν.
0: Γιατί όλα, ερχόμουν από μικρή.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, όλα αυτά από την Βεσισλάβα. Η μαμά είναι αυτή, έτσι είναι?
0: Ναι, ναι.
1: Οκ, πολύ ωραία, να δώσεις χαιρετισμούς και χρόνια πολλά να δεκατοστήσεις και να περνάς όμορφα σε αυτή τη ζωή, οκ?
0: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Με 18 χρόνια παίζω,
2: 18 χρόνια και

0: New Religion. Για ακούστε αυτό παρακαλώ. Για ακούστε που έχω να σας δώσω τώρα. Οδύσσια στο Village Shopping and Mall του Ρέντι. Μια βιωματική εμπειρία που μετατρέπει τη γνώση σε περιπέτεια. Η Οδύσσια του Ομήρου, ένα από τα σημαντικότερα έργα παγκόσμιας λογοτεχνίας, ζωντανεύει μέσα από μια σύγχρονη διαδραστική εμπειρία για μαθητές, οικογένειες και επισκέπτες κάθε ηλικίας. Που θα πει πάρτε τα παιδιά, ε. Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο θεματικό χώρο, οι επισκέπτες ακολουθούν τα βήματα του πολυμήχανου βασιλιά της Ιθάκης στο Οδυσσέα. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Έχω 5 διπλές προσκλήσεις για το Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Σε όποια ώρα επιθυμείτε μπορείτε να πάτε. Στείλτε μου μήνυμα στο Viber
1: 6931-952-952.
0: Θα γράψει το Οδύσσια και το ονοματεπώνυμό σας. Οι νικητές θα ενημερωθούν με απαντητικό μήνυμα στο Viber Σάββατο 10 Οκτωβρίου, όποια ώρα σε βολεύει, στο Village Shopping and Mall στο Ready Οδύσσια. Τα ζώδια παρακαλώ.
1: Κρυός. Κάποια επαγγελματικά θέματα απαιτούν λεπτούς χειρισμούς από μέρους σας. 7. Ταύρος. Καλό θα είναι αυτές τις μέρες να προσπαθήσετε να εξισορροπήσετε το συναίσθημα με τη λογική σας. 8. Δίδυμη. Η μέρα είναι κάπως δύσκολη και έχει εντάσεις. 6. Καρκίνος. Η ερωτική σας διάθεση θα είναι ανεβασμένη και η κατάσταση στα αισθηματικά σας σας φτιάχνει την ψυχολογία σας. 10. Λέων. Ακούστε σήμερα το ένστικτό σας που μπορεί να σας οδηγήσει ξαφνικά σε μόνο.
2: 89,6 Radio DJ.
3: Στα βουνά μας λένε ότι είμαστε πρώτοι στα άρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί. Τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δοδόνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
4: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Μέλισσα μακαρόνια μόνο 65 λεπτά. Και με αγορές ζυμαρικών μέλισσα 8 ευρώ και άνω, παίρνετε 2 ευρώ δώρο επιταγή. Λατζιμάς παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα μόνο 15,33. Γαλαξία.
5: Fresh and Healthy στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
6: Οκτώβρης είναι ο δεύτερος μήνας του φθινοπόρου, που σημαίνει ότι οι υποχρεώσεις έχουν αυξηθεί και η καθημερινότητα έχει δυσκολέψει. Βγάλ τα πέρα τρώγοντας πατάτες. Τις θεωρούμε λαχανικό, αλλά στην πραγματικότητα οι πατάτες αποτελούνται κυρίως από υδατάνθρακες, μια βασική πηγή ενέργειας. Και είναι αυτό ακριβώς που χρειαζόμαστε για να αντέξουμε τις πολλές υποχρεώσεις.
7: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Ιωαννίνων, από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου έως και το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, ελιά ή σπάλα βοΐου Πολωνίας χωρίς κόκαλο, 11,59 το κιλό. Ξενία, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρων και Κύκνος επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
8: Το επίσημο κατάστημα της Xiaomi έρχεται στα Ιωάννινα. Σάββατο 10 Οκτωβρίου σε προσκαλούμε στα μεγάλα εγκαίνια του νέου μας καταστήματος στην πλατεία Ανδρέα Παπανδρέου 12 απέναντι από το ρολόι. Από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, έλα να ζήσεις από κοντά την έξυπνη τεχνολογία Xiaomi, να ανακαλύψεις μοναδικές προσφορές, αλλά και πολλές εκπλήξεις. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, Xiaomi Store απέναντι από το ρολόι. Σε περιμένουμε!
9: Από το 1957, το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957. Η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12. Και φυσικά ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
10: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
11: Ο Athens DJ και η Feel Good σας προσκαλούν στην avant premiere της ταινίας «Η πτώση της Φάλαινας».
12: I know your dad was rough on you, but he knew what he was talking about, especially down there.
11: Η πιο απίθανη περιπέτεια επιβίωσης με τους Austin Abrams και Josh Brolin. «Η πτώση της Φάλαινας».
13: Remember, survivors survive.
11: Δείτε το πρώτο σε avant premiere από τον 95,2 Athens DJ την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στα Village Cinemas στο The Mall Athens Marousi. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις από όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ.
14: Πώς είπατε?
15: Κρύο! Ας γελάσω!
14: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά.
11: Στο κρυολόγημα. Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
16: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο, για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
17: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
18: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
19: Χθες έκατσα να δω Premier
20: City United.
19: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
20: Με δουλεύεις?
19: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Μπουρκίνα Φάσο λέμε.
20: Δεν είδα κάτι στα social.
19: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
20: Πόσταρες κάτι?
19: Εννοείται πόσταρα. Social.
21: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Μεγάλη προσφορά.
23: Όχι, όχι.
22: Τεράστια προσφορά.
23: Ούτε.
22: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can.
24: Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
22: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
25: Hey, close attention. I'll take your brain to another dimension.
22: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ο Άνιμα παρουσιάζει στο ΆΚΑ το Aiden. Το φουτουριστικό νέο σόου του μετά από την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Coachella. Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΆΚΑ. Anima presents Aiden Athens. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα
0: σε ένα λεπτό.
1: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Κλείνουν δρόμοι αυτή τη στιγμή στην Αθήνα λόγω της αναχώρησης του Μάρκο Ρούμπιο. Μεταξύ αυτών η Αττική Οδός, η Βασιλιάς Κωνσταντίνου και η Κατεχάκη. Μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό ενίκων πολυκατοικίας του Ρέντι μετά από πυρκαγιά σε διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου. Η φωτιά φαίνεται να ξεκίνησε από φορτιστές που βρίσκονταν δίπλα σε στρώμα. Γεμάτος κοπλιμέντο, Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα σύμμαχο πρότυπο. Την Κυριακή θα απολογηθούν ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και νέα συγκατηγορούμενή τους για την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. Ανυπομονησία για τους οπαδούς των ταινιών τρόμου. Στη δημοσιότητα αναμένεται αύριο Παρασκευή το τρέιλερ για τη νέα έκδοση της κλασικής ταινίας Ο Εξορκιστής. Αυτή τη φορά με τη Σκάρλετ Τζοχάνσον. Περισσότερα νέα στο thedoc.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
1: Έθριος με νοτιάδες ως 4 από 4 και θερμοκρασία ως 28 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, το μεγαλύτερο show στον πλανήτη.
0: DJ. Η ώρα είναι 8.
2: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: Τι ωραία, Τσίκο, για να δούμε τι λέει ο Αντιγιώδος, παρακαλώ.
1: Καλημέρα, καλή.
0: Τι γίνεται?
1: Ωραία, εσείς.
0: Ωραία, πώς πάνε τα πράγματα?
1: Καλά. Λοιπόν, σημαντική πληροφορία, αυτή την ώρα όσοι οδηγοί μπαίνουν στην Αττική Οδό, έχουν την είσοδο στην Αττική Οδό, υπάρχουν μέτρα τροχιάς προς εξέλιξη στην περιφερειακή του Ημιτού από Κατεχάκη προς αεροδρόμιο και από το ύψος του Κούμου Μαραθώνος επίσης προς αεροδρόμιο. Λόγω διέλευσης επισήμου.
0: Ναι, φεύγει.
1: Λοιπόν, τώρα, όσον αφορά την καθημερινότητα, έχουμε καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμπο Φιλής έως τον κόμπο Κηφισίας, στις εξόδους για Λαμία και στο ρεύμα προς Ελευσίνα από τον κόμπο Πλακεντίας έως τον κόμπο Κηφισίας.
0: Okay, alright, thank you, bye, Alan.
2: Λοιπόν, κίνηση έχουν τα δύο ρεύματα του Κηφισού, η Φιλή στο Καματερό. Επίσης κίνηση έχει Κατεχάκι, η Σχιστού και η Λεωφόρος Αθηνός ως Καραμαγκά και τέλος η Άνδος Βασιλός Κωνσταντίνου. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931-952-952.
0: Πολύ σωστά. Να επιθυμίσω, ο χορηγός εκπομπής είναι η Στίχημαν. Δεν είναι μόνο εδώ, αλλά είναι και χορηγός του Ελληνικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου και του Πρωταθλήματος Μπάσκετ του Ελληνικού. Επίσης δύο μεγάλων διοργανώσεων του UEFA Europa και Conference League. Η Στίχημαν είναι μέσα σε κάθε στιγμή του αθλητισμού. Η στιγμή σου ανήκει, Στίχημαν. 21+, παίξε υπέρ.

0: 58, πλησιάζει η ώρα.
1: Η κότα ή το αυγό.
0: Έρχεται 8 και 4, 200 ευρώ σας περιμένουν μετρητά. 8 και 9 λεπτά. Έρχεται η κότα ή το αυγό. Μιλώντας για κότες, τι θέλεις?
2: Λοιπόν, Μιχάλη μου, έχω να σου πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Ναι,
2: ναι, ναι. Θα κάνετε κάτι ωραίο για τα κορίτσια. Θα σας πω εγώ τον τρόπο.
0: Τι χρειάζεται?
2: Πώς να γράψετε μια ερωτική επιστολή.
0: Έλα μου, ερωτική επιστολή. Δηλαδή από το κινητό.
2: Γραπτός το θέλουμε, Μιχάλη. Γραπτός, όχι με το κινητό τώρα, να είναι ρομαντικό. Γιατί λέει τα κορίτσια θέλουν μαρτυρίες για την ιστορία του ερωτά σας. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, πώς θα ξεκινήσετε? Θα γράψετε «Σε σκεφτόμουν σήμερα πάρα πολύ».
0: Μάλιστα.
2: Ναι.
0: Ωραία, σημείωστε αυτά να τα έχουμε στο αρχείο.
2: Ναι. Συνεχίζετε. Θυμηθείτε, λέει, μια ρομαντική ανάμνηση μαζί της.
0: Α, θυμάμαι τότε που.
2: Ναι, θυμάμαι τότε που σε πρωτοείδα.
0: Α, τώρα μην το. Ναι, μπορώ εγώ να θυμάμαι άλλα πράγματα.
2: Ναι,
0: δεν θα μου επιβάλλεις.
2: Όπα, πάμε τίποτα.
0: Μπράβο.
2: Συνεχίζετε. Θα πείτε πράγματα που αγαπάτε σε αυτήν. Την εξυπνάδα της, ξέρεις τώρα.
0: Το σεξ, δεν θα το πω.
2: Πες το σεξ αυτό, θυμάσαι μόνο.
0: Βέβαια, γιατί το σεξ είναι σαν τα μαθηματικά, κορίτσι μου. Προσθέτεις το κρεβάτι, αφαιρείς τα ρούχα, διαιρείς τα πόδια και εύχεσαι να μην πολλαπλασιαστείς.
2: Συνέχισε. Λοιπόν, συνεχίζω. Θα της πείτε μετά ότι σας έχει αλλάξει όλη τη ζωή.
0: Ναι.
2: Την άλλη
0: ζωή.
2: Ναι. Ήμαρτον. Ναι. Και ότι είναι τα πιο ευτυχισμένα χρόνια της ζωής σου. Λοιπόν, συνεχίζω.
0: Ναι. Εσείς μας αλλάζετε, δεν γίνεται. Μας αλλάζει τη ζωή, το ξέρουμε.
2: Ναι.
0: Πρέπει να το γράψω κιόλας.
2: Ναι.
0: Εγώ να τις γράψω άλλο.
2: Τι.
3: Γάμω τα βάσανά
2: μου.
0: Για λέγε.
2: Θα συνεχίσεις, Μιχάλη, και θα πεις «Θα σε αγαπώ για πάντα, ό,τι και αν συμβεί».
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Θέλετε να έχετε τη σιγουριά σας.
2: Βέβαια.
0: Για να με εκμεταλλεύεσαι φουλ.
2: Ναι, και θα τελειώσεις.
0: Ναι.
2: Ανυπομονώ να γεράσω μαζί σου.
0: Απαπα, όχι ποτέ. Τι ωραίο τραγούδι.

0: ή το αυγό.
1: Ήρθε η ώρα, η κότα ή το αυγό. Παρακαλώ τηλεφωνήστε με εδώ. 2-10-61-46-99-7. Να εξηγήσω ότι υπάρχει ένα κλειστό φωνητικό αρχείο με απαντήσεις για το αν είναι η κότα ή το αυγό. Η σειρά είναι ανακατεμένη, δεν ξέρω, δεν τη γνωρίζω. Οι ερωτήσεις θα είναι 10 τον αριθμό συνολικά. Εάν κάποιος χάσει καθοδόν, τότε συνεχίζει ο επόμενος από το σημείο που έχασε ο άλλος μέχρι να φτάσει στη 10η ερώτηση. 200 ευρώ μετρητά σας περιμένουν. Ακόμα και αν χάσει κάποιος την 9 και έχει μείνει μόνο μία, ο επόμενος που παίζει, αν κερδίσει, κέρδισε. Και παίρνει τα 200 ευρώ. Παρακαλώ. Να μπω στη. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ποια είστε?
2: Η Αριστεία. Τι κάνετε?
1: Καλά, Αριστεία. Πού είστε τέτοια ώρα, 8 και 4?
2: Στο σπίτι. Πίνω καφέ και σας ακούω.
1: Α, ωραία, είστε χαλάρη. Ωραία. Για πες μου κάτι, η κότα ή τα αυγό?
2: Η κότα.
1: Μπράβο.
3: Μπράβο, μπράβο, Αριστεία.
1: Πιες άλλη μια γουλιά.
2: Καλό.
1: Ξανά, η κότα ή τα αυγό?
2: Η κότα.
1: Μάστε. Πολύ ωραία. Δεν πειράζει.
2: Δεν πειράζει.
1: Δεν πειράζει. Πάμε στην επόμενη γραμμή. 2-10-60. Αν και έχει γραμμές, μια χαρά. Παρακαλώ, ναι.
4: Καλημέρα.
1: Κυρία μου, ποια είστε εσείς?
4: Είμαι Νικολέτα.
1: Μάστε, Νικολέτα. Τι ωραία. Πού είστε?
4: Η καρδιά μου χτυπάει.
3: Χτυπάει η καρδιά της.
1: Πάρε ένα πνεύμα, καλέ. Που η καρδιά σου χτυπάει.
4: Τα βούρλω.
1: Ωραία. Η κότα ή το αυγό?
4: Ας πούμε το αυγό.
1: Μάλιστα. Σωστό.
3: Σωστό. Γραμμή 4.
1: Πάμε λοιπόν.
3: Γραμμή λέω. 4.
1: Άντε ρε από εκεί. Ερώτηση 4. Πάμε, συνεχίζουμε. Λοιπόν, η κότα ή το αυγό?
4: Να πούμε η κότα.
1: Α. Ναι.
3: Μπράβο, παιδιά. Η κότα ήταν.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
3: Πέντε.
1: Με συγχωρείς. Θέλω να μετράσεις ερωτήσεις. Για να καταλαβαίνει κι ο άλλος.
4: Πώς είπατε την ένατη και δεν το καταλάβαμε.
1: Τι λες?
4: Μήπως είμαστε στην ένατη και δεν το
1: καταλάβω. Όχι. Γι' αυτό λέω να μετράει για να ακούτε κι εσείς. Λοιπόν, η κότα ή τα αυγό?
4: Η κότα.
1: Μάλιστα. Τα αυγό. Σε τι αριθμό ερώτησης έχασες?
3: 6. Στην 5 έκανε, πάμε στην 6.
1: Α, έχει δουλειά ακόμα. Παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
1: Κυρία μου, καλημέρα σας. Έτσι αργά θα τρέξουμε. Πού είστε?
4: Στο σπίτι.
1: Τι κάνατε στο σπίτι τέτοια ώρα?
5: Το σκέφτεται.
1: Τι λες?
4: Σας ακούω.
3: Μας ακούει παιδιά.
1: Για πάμε δυνατά με πάθος. Η κότα ή το αυγό?
4: Το αυγό.
1: Βεβαίως. Σωστό.
3: Σωστό, μπράβο. 7.
1: Έλα, πλησιάζει στο τέλος. Για πάμε, η κότα ή το αυγό?
4: Το αυγό.
1: Μάλιστα.
5: Κοτούλα.
3: Δεν πειράζει.
1: Γεια σας.
3: Πάμε στην ένατη.
1: Δεν συλλέγε ρε, μίλα μου ρε.
3: Τώρα στην ένατη πάμε.
1: Σε παρακαλώ. Θέλω να το ξέρει ο κόσμος το πόσο πλησίασε. Παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
1: Κυρία μου, καλημέρα σας. Τι κάνετε? Τι άλλο, μόνο κορίτσια βγαίνουν σήμερα. Ωραίο είναι αυτό. Το μικρό σας όνομα, παρακαλώ.
4: Είμαι η Αλεξία.
1: Μάλιστα, Αλεξία. Ποιο είναι το ωραίο φαΐ που φτιάχνετε?
4: Τα σουτζουκάκια.
1: Περίμενα να μου πει ο Μελέτα και μετά να τη ρωτήσω η κότα τα αυγό και τα σουτζουκάκια. Μια χαρά.
5: Πολύ ωραία.
1: Ωραία. Η σάλτσα πολύ κόκκινη όμως, έτσι.
4: Βέβαια.
1: Μην είναι αυτό το ροζέ. Κόκκινη.
4: Όχι, κόκκινη.
1: Η κότα ή τα αυγό?
4: Το αυγό.
1: Μάλιστα. Πάτα ρε το κουμπί. Οκ, συγγνώμη. Άλλη μία έχει μείνει. Αγαπημένη, άλλη μία. Θα κερδίσεις αν τα καταφέρεις 200 ευρώ μετρητά και θα μου φτιάξεις και σουτζουκάκια, σε παρακαλώ.
4: Εννοείται. Με τα περάκια θα σου έρθω.
1: Σοβαρά.
5: Οργανωμένη.
3: 10.
1: Η κότα ή το αυγό?
4: Το αυγό.
1: Μάλιστα.
3: Ρε παιδιά, στο σακ.
1: Στο 90. Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
4: Δεν πειράζει, παιδιά.
1: Συνεχίζω να θέλω σου τζουκάκι. Okay. Χθες κάποιος κέρδισε, έτσι.
3: Ναι, 200 ευρώ.
1: Και προχθές. Όχι, αντίπροχθες.
5: Αντίπροχθες.
1: Οκ, οκ. Υπάρχει Disco 2000, η κότα και τα αυγό. Παίζεται πολύ απλά, θεματήχης 100%. Και παίζεται κάθε μέρα στις 8 και 4.

0: 2000. Για ελάτε παρακαλώ, DJ Traveler, live on tour. Ο 95,2 Athens DJ σε στέλνει στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Θα δεις David Guetta, The Monolith Show. By the way, ο David Guetta προχθές βγήκε για άλλη μια χρονιά. Ανακηρύχθηκε ως ο νούμερο ένα DJ σε όλο τον κόσμο. Εκεί θα δείτε και Afrojack και Armin van Buuren και Artbat και πάρα πολλούς άλλους. Λοιπόν, τι περιλαμβάνει το δώρο? Εισιτήρια για το φεστιβάλ. Θα ταξιδέψεις με την Bliss, την Business Class της Sky Express. Δύο διανυθερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ μετρητά για τα έξοδά σου στο Άμστερνταμ. Στείλε μου τώρα μήνυμα στο Viber
1: 6931952952.
0: Θα μου γράψεις φεστιβάλ, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Φεστιβάλ, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Πλησιάζει και η κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει λοιπόν Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 8.30 το πρωί από το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. DJ Traveler Live on Tour, Σάββατο 24 Οκτωβρίου είναι το φεστιβάλ The Monolith Show με τον David Guetta. Και αυτό θα γίνει στο Johan Cruyff Arena στο Άμστερνταμ. Λοιπόν, φεύγετε Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, Σάββατο είναι το φεστιβάλ και επιστροφή Κυριακή 25 Οκτωβρίου. Sky Express, Travel for Fun, 95,2 Athens DJ και το Breakfast FM με το Μιχάλη. Good morning,
2: everyone! Ακούω κάθε πρωί Μιχάλη Τσαουσό.

0: τώρα. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: 95,2 Athens DJ. Στο γραφείο δεν αλλάζει το ραδιόφωνο.
2: Μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Τον ακούω κάθε μέρα. Όλες οι επιτυχίες. Παντού εσάς ακούω.
2: Κάθε πρωί μου κρατάει παρέα που πηγαίνω στη δουλειά.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
4: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. DJ Traveler live on tour. 95,2 Athens DJ σε στέλνει στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία. Με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Amsterdam Music Festival. Θες από κοντά David Guetta, The Monolith Show, Afrojack, Armin Van Buuren, Arbat και πολλούς άλλους.

0: Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 8.30 το πρωί
1: στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.
0: DJ Traveler live on tour. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
2: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids, φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες Κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια Κεφίρ.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Η Jack & Jones σε περιμένει στα δύο νέα ανανεωμένα καταστήματά της. Στο The Mall Athens και στο Χαλάνδρη Λεωφόρο Πεντέλης 4. Νέες συλλογές, κορυφαίο denim και το στυλ που σου ταιριάζει σε τιμές που θα αγαπήσεις. Jack & Jones. Το στυλ ξεκινά εδώ.
8: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
9: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
10: Η ζωή δεν είναι μία λεωφόρος. Είναι ένα σοκάκι γεμάτο εκπλήξεις. Ανακάλυψε το νέο Brunch Resto All Day Bar Alley Hub Athens του Ψηρή. Ο Γίγου
11: 9,6 Radio DJ.
12: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
13: Για σχολικά?
12: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
13: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
12: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
14: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Να τα και τα εκπτωτικά!
12: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
14: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
15: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας.

0: Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
1: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
2: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
3: Tullis Motors ΑΕ.
4: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
3: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center, Tullis Motors ΑΕ, στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
4: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
3: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 93 021.

Και επειδή ξέρουμε ότι πολλοί από εσάς που μας ακούτε είσαστε μέσα στο αυτοκίνητο, να σας πω ότι όταν μιλάμε για το αυτοκίνητο της καθημερινότητάς σου, θέλω να ξέρεις ότι μπορείς να το εμπιστευτείς. Η αξιοπιστία της Hyundai αποτυπώνεται και στα 5 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης χωρίς όριο χιλιόμετρων. Μιλάμε για Hyundai i20 Turbo από 17.690 ευρώ. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι, ψηφιακές μεγάλες οθόνες, 12,3 ίντσες, οθόνη οργάνων και οθόνη πολυμέσων και πλοήγησης βεβαίως. Ενισχύουν το σύγχρονο χαρακτήρα της καμπίνας και συγκεντρώνουν ένα ευανάγνωστο τρόπο με σημαντικές πληροφορίες για την οδήγηση και τις λειτουργίες multimedia. Μιλάμε για το i20 Hyundai Turbo.

0: μπορώ, βαριέμαι, δεν ξέρω.
1: Γιατί, Μιχάλη μου, γιατί το παίζεις που δεν σ' αρέσει. Γιατί το παίζεις αφού δεν σ' αρέσει.
0: Ναι.
1: Ναι, γιατί.
0: Τι είναι, απορείς.
1: Δεν απορώ, ναι, γιατί.
0: Δεν είναι τίποτα αυτό. Υπάρχουν απορίες που ακόμα δεν έχουν λυθεί σε μια ολόκληρη ζωή.
2: Α, για πες.
0: Ο Βρόντος, πού είναι. Πήγαμε για Βρόντο. Πού είναι ο Βρόντος. Δεν ξέρω, δεν υπάρχει. GPS να γράψει Βρόντος δεν σου βγαλεί. Οι πολυθρόνες. Ναι. Γιατί λέγονται πολυθρόνες αφού κάθεται μόνο ένας. Πολυθρόνες. Ένας κάθεται.
2: Ένας.
0: Δεν κάθεται πολύ. Μην λάθουμε. Ξέρω εγώ τι σημαίνει κάθομαι όρθιος.
2: Α, ναι. Τι.
0: Πήγα και έκατσα όρθιος. Δεν έκατσες ρε βλάκα. Όρθιος ήσουν. Σας παρακαλώ.
1: Ή
0: ξέρω εγώ, πες ότι πήρα το 200, θα έρθουν δύο περιπολικά. Τι θα γίνει. Το άλλο που τον βλέπεις σχεδόν κάθε μέρα, τον Μπαρμπαστάθη, πόσα νύπια έχει. Δεν θα το μάθουμε ποτέ. Ή το άλλο, αυτό το που είναι τώρα τελευταία, ναι, με τις διατροφές, το γάλα, γάλα σόγιας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Από ποιο σόγια, δηλαδή, από του γαμπρού, της νύφης, από πού έρχεται το γάλα σόγια.
1: Μπορώ.
0: Μάλιστα, οκ. Τα αμπελοφάσουλα.
2: Ναι.
0: Αμπέλο, φάσουλα.
1: Ναι.
0: Τι παράγουν, παράγουν κρασί ή φασολάδα.
2: Ναι.
0: Αμπέλο, φάσουλα.
2: Έχεις δίκιο.
0: Έτσι. Ναι,
2: ναι,
0: καλά,
2: ναι, ναι.
0: Καλά, αυτό είναι ένα, οι περιπτεράδες. Πού κατουράνε, ρε.
2: Α, ναι.
1: Έλατε.
2: Πού.
0: Δεν ξέρω. Τελευταία ερώτηση, παρακαλώ.
2: Ναι, ναι.
0: Είναι ακούστε με.
1: Ναι,
0: είναι φυσιολογικό να υπάρχει τμήμα αισθητικής προσώπου στο ΙΕΚΑΚΜΗ.

0: αριθμοί. 846, πέμπτη σήμερα με 28-29 βαθμού. Θα χτυπήσει και 30 κάποια στιγμή. Άντε να τελειώνουμε, παιδιά. Τι θα κάνετε, τίποτα, ή θα κάτσετε μέσα να βλέπετε τι τηλεοράσει και τι αειδίε.
1: Θα έρθουμε στην πισίνα σου.
0: Όχι, δεν θέλω. Όχι, δεν θα κάτσω. Εγώ θέλω ησυχία. Θέλω να βγω, παιδιά, σήμερα. Έτσι όπω είναι, βραδάκι, να πάω να πιω ένα καφέ, παιδί μου. Ησυχία. Κορίτσια, άμα βλέπετε κάποιον ωραίο να πίνει καφέ μόνο του, να έρχεστε να μου μιλάτε. Μην ντρέπεστε.
2: Δηλαδή πραγματικά.
1: Ναι τώρα.
0: Θα με δουν απόψε το βράδυ μόνο μου.
2: Ναι, ναι,
0: ας έρθουνε.
2: Σωστά.
0: Γιατί έχεις καμία αντίρρηση?
2: Όχι βέβαια.
0: Να το πράγμα.

0: Love Tonight από τους Σάους, 8 και 49. Καλημέρα, τι ωραία, τι ωραία.
1: Πάρα πολύ ωραία. Μιχάλη μου, κοίτα να δεις. Τα κορίτσια από όλο τον κόσμο μαζεύτηκαν, ναι, και αποφάσισαν να βγάλουν το άχτι τους για εσάς τους άντρες.
0: Τι εννοείς?
1: Αυτό, βγάλαμε ανέκδοτα.
0: Καλά, εντάξει. Ναι. Δεν είναι το άχτι αυτό.
1: Εντάξει, ανεχιούμορ
0: μια χαρά.
1: Ναι, λοιπόν. Οι γυναίκες λέει ενθουσιάζονται με μια καλή αγορά από ένα κατάστημα.
0: Το ξέρουμε.
1: Ναι, ναι. Οι άντρες λέει ενθουσιάζονται με το να βρουν πάρκινγκ. Εκεί είσαι, παρακαλώ, μια χαρά είναι. Λοιπόν, λέει οι άντρες είναι υπέρ των προγαμιαίων σχέσεων μέχρι να αποκτήσουν κόρη. Τι, ορίστε.
0: Δεν υπάρχει αυτό.
1: Γιατί λέει οι άντρες.
0: Πέντε μπράβη από πάνω.
1: Βέβαια. Γιατί λέει οι άντρες προτιμούν τις ξανθιές?
0: Νομίζουμε ότι τις προτιμάμε.
1: Ναι. Θες να σου πω εγώ την απάντηση?
0: Γιατί?
1: Γιατί πάντα λες σας άρεσε η κουλτουριάρικη παρέα.
0: Καλά, εντάξει.
1: Εντάξει, ωραίο ήταν.
0: Τώρα, ναι, επειδή εσύ δεν είσαι ξανθιά, τώρα βρίζεις ξανθιές.
1: Όχι, δεν τις βρίζω. Μα είσαι ίσα. Αυτό σου λέω ότι είναι πρεστίζ. Η μια ξανθιά γυναίκα, παιδί, τις έχετε, με τα ανέκδοτα τις έχετε περιποιηθεί πολύ τις κοπέλες. Αυτό λέει.
0: Okay.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι.
1: Επίσης, γιατί τα ανέκδοτα για τις ξανθιές είναι τόσο μικρά? Για να τα θυμάστε.
0: Αυτά είναι γυναική ανέκδοτα.
1: Βέβαια.
0: Χάλια.
1: Ναι. Θες να σου πω ποιος είναι ο καλός σύζυγος?
0: Ποιος?
1: Αυτός που έχει κλειστό το στόμα και ανοιχτό το πορτοφόλι.
0: Τι έξυπνο αυτό.
1: Έμα ναι, και θες να σου πω και κάτι άλλο. Πόσα ανέκδοτα υπάρχουν για άντρες?
0: Δεν ξέρω.
1: Κανένα, γιατί όλα είναι αλήθεια.
0: Ναι, γιατί το άλλο όλοι οι άντρες είναι ίδιοι. Αυτό έχει πεινοηθεί από Κινέζα. Γιατί όλοι οι άντρες είναι ίδιοι εκεί. Όχι, μόνο εσείς αγλαμάδες. Το δικό μου έχει βάση. Από την Κινέζα όλοι οι άντρες είναι ίδιοι. Είναι όντως, είναι ίδιοι.

0: Radio DJ.
1: Έως 2,25% από ταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
2: Και τη νέα σεζόν, το λέει η τσέπη σου. Ξεκίνα από ταμίευση με τη Snappy και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΕ. Snappy, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
3: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
4: Το πρώτο βήμα είναι το σημαντικότερο. Μαζί με τα πανεπιστήμια London Metropolitan, Cardiff Metropolitan University, Γαλλικό Κρατικό Πανεπιστήμιο Dijon και σε συνδυασμό με το κύρος του City Unity College, θέτεις τις βάσεις για να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Με τη συνεργασία κορυφαίων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και των περιζήτητων ειδικοτήτων, της ψυχολογίας, της προπονητικής και φυσικής αγωγής, των ξενοδοχειακών και τουριστικών, της πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων, δημιουργούμε τους επιτυχημένους επαγγελματίες του αύριο. City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές. Αθήνα, Πειραιάς, Πάτρα, τώρα και στα Ιωάννινα.
5: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79-896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79-896.
3: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
6: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
7: Wow! Στρώσεις απόλαυσης για όλους.
6: Καλά! Πόσα pancakes πήρες?
8: Πολλά! Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
7: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
6: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full price.
9: Θέλεις αυτοκίνητο? Για να μην ψάχνεις, εντζή Χανιαβενά Εγάλεο. Έναντι σταθμού μετρό Ελαιόνανο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, εντζή Χανιαδάκης.
10: Τρατσάδια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
11: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
12: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
13: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
14: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
15: Euphoria!
14: The Pit! Τε, τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόγο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
16: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
17: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Ο Άνιμα παρουσιάζει στο ΆΚΑ το Aiden. Το φουτουριστικό νέο σόου του μετά από την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Coachella. Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΆΚΑ.
0: Anima presents Aiden Athens. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
15: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Μέλη έσταζε ο Μάρκο Ρούμπιο, μίλησε για μια πολύ ισχυρή εταιρική σχέση και ιστορική συμμαχία με την Ελλάδα. Την Κυριακή θα απολογηθούν ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και νέα συγκατηγορούμενή τους για την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. Χρωστά της Μιχαλού στο δημόσιο. Τα 3,82 δισεκατομμύρια ευρώ έφτασαν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές. Πρωταθλητές στα Βερεσέδια, δημόσια νοσοκομεία και ασφαλιστικά ταμεία. Έφυγε από τη ζωή 87χρονη Μαρή Κάρμεν, η γυναίκα σύμβολο της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία. Η Μαρή Κάρμεν υπέστη έξωση από το διαμέρισμα που ζούσε επί 70 χρόνια. Επέστρεψε, αλλά η υγεία της είχε κλονιστεί. Σχεδόν έναν χρόνο μετά το χωρισμό της από τον Tom Cruise, η Άννα ντε Άρμας έκανε την πρώτη της δημόσια εμφάνιση με τον νέο σύντροφό της στο Παρίσι. 38χρονη ηθοποιός εφεάθη μαζί με το μουσικό από τη Βενεζουέλα, Μπέτο Μοντενέγκρο. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
15: Έθριος με 28 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. Το μεγαλύτερο show στον πλανήτη.
0: Η ώρα είναι 9.
18: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
19: Athens DJ.

0: Radio Athens DJ.
1: Hi, this is Ariana Grande.
2: I'm Calvin Harris.
3: Hi, I'm Jennifer Lopez.
4: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
5: 95,2 Athens DJ.
6: Ο μεγάλος της Αθήνας.
7: Nueva York.

0: Δεν τι ωραία. Αν ετοιμάζεστε για ένα εκλεκτό τραπέζι, μπορείτε να το χτίσετε άνετα με εκλεκτά υλικά. Γι' αυτό στα Ρίτλ, ανάμεσα σε πάνω από 215 επιλογές deluxe, θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι. Γκράνα παντάνο, προσιτό πάρμα για ορεκτικό, γεμιστά τορτελίνι, λουκάνικα, λαχταριστή πίτσα και κυρίως σε τιμές Lidl φυσικά. Και βεβαίως μην ξεχάσεις να προσθέσεις και λάδι τρούφας ή βαλσάμικο με μέλι.
1: Α, ωραία.
0: Έτσι, για να βάλεις την υπογραφή σε κάθε δημιουργία σου Lidl, γιατί αξίζει. Σε περιμένουν πάνω από 215 επιλογές από Deluxe. Αττική Οδός, παρακαλώ.
2: Καλημέρα και πάλι, Μιχάλη.
0: Καλημέρα.
2: Καθυστερήσεις από την ώρα στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο Φιλής έως τον κόμβο Μαραθώνος. Είναι σημαντικές οι καθυστερήσεις.
0: Δηλαδή?
2: Ξεπερνάνε τα 30 λεπτά.
0: Οκ. Okay.
2: Καθυστερήσεις επίσης στην έξοδο του κόμβου Μεταμόρφωσης στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και προς Ελευσίνα. Περιφερειακή ημίτου καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα από τον κόμβο Πλακεντίας στον κόμβο Κηφισίας και στην έξοδο για Αθήνα κέντρο. Και μια πληροφορία τη στιγμή, θα έχουμε μέτρα τροχέας στο ρεύμα από αεροδρόμιο προς Κατεχάκη μεταξύ 10 και 12.
0: Ποιος έρχεται πάλι?
2: Λόγω διέλευση επισήμου.
0: Μάλιστα. Ανάποδα. Από αεροδρόμιο προς το κέντρο.
2: Από αεροδρόμιο, από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος προς Αθήνα κέντρο.
0: Μάλιστα. Οκ, okay, thank you. Ποιος έρχεται? Παρακαλώ.
1: Εγώ πάλι έχω να πω ότι ανοίγουν οι δρόμοι καθώς ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών έφτασε στο αεροδρόμιο.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Λοιπόν, έφυγε δηλαδή. Φεύγει ο άνθρωπος.
0: Φτάνει. Πάμε πιο κάτω.
1: Επίσης να πούμε ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα στις καθόδους της Μεσογείου και της Κηφισίας. Κίνηση έχει Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα, η Φιλολάου και τέλος η άνοδοι της Ικρού, της Καλλιρόης, της Αρδιτού, της Βασιλέως Κωνσταντίνου και της Βασιλής Σοφίας. Mm. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931952952.
0: Μάνος Χατζάκης, παρακαλώ, ελάτε.
3: Τι έγινε, ξεχάσαν τίποτα στο ξενοδοχείο και γυρίζουν να το πάρουν?
0: Ξέρω εγώ.
3: Λοιπόν, εμείς υποχωρήσαμε χθες, 2,39% έχασε η αγορά. Ό,τι κερδίσαμε προχθές το χάσαμε με τόκο χθες. 2.622,04 μονάδες στα 400 εκατομμύρια ο τζίρος. Η Wall Street αρνητικά, μείον 0,66, μείον 0,22 και μείον 0,23. Στο μείον 1,36 η Γερμανία. Τα ασιατικά με πτώση, μείον 0,69 και μείον 1,12 Τόκιο και Χονγκ Κονγκ. 1,12 ευρώ δολάριο, 102,54 το πετρέλαιο, 4.155 ο χρυσός.
4: Ένα Breakfast στα FM με το Μιχάλη υποδέχεται νέους ακροατές στην πρωινή ζώνη.

0: Άρια. Και μια που είμαστε σε τέτοιο dance mood, ο 95,2 Athens DJ υποδέχεται τον Άνιμα για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΟΑΚΑ, στο τείχος των Εθνών, ο Άνιμα παρουσιάζει στο ΟΑΚΑ το Aiden, το φουτουριστικό νέο show του, μετά από παγκόσμια πρεμιέρα που έκανε στο Coachella. Εισιτήρια στο mo.com. Χορηγός επικοινωνίας, ο 95,2 Athens DJ. Συντονίσου και κέρδισε διπλές προσκλήσεις, οι οποίες έρχονται στο άμεσο μέλλον. Okay. Όπως πάντα, ο Γιώργος Κυπαρίς στα δελτία ειδήσεων και τα ρεπορτάζ εδώ. Ο Μάνος Χατζηδάκης με τα χρηματιστηριακά του. Η Ελένη Καρποντίνη εδώ. Ο Λέων του Κουακίου είναι εδώ. Από το Μύρονα, Γιώργος Καδάς.
1: Για πάλι πλανήτη, Μιχάλη Σαουσόπουλο.
2: Εδώ, ένα νέο εστιατόριο μάλλον ανοίγει ο George Clooney.
0: Ναι.
2: Την αγάπη του για τη Γαλλία και την Ιταλία μέσα από ένα νέο εστιατόριο.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή θα τα κάνει μάλλον μαζί.
0: Εντάξει, λεφτά έχουν πολλά εκατομμύρια, θα κάνουμε μια πλάκα.
3: Ναι.
0: Να πηγαίνουμε να τρώμε.
2: Ο ίδιος. Ο Ηλίας Ψινάκης για τον Σάκη Ρουβά με απέλησε, λέει. Πλέον δεν μιλάμε και δεν έχουμε καμία απολύτως σχέση. Okay.
0: Άλλο.
2: Η Φέη Σκορδά Μιχάλη μου επιστρέφει στην τηλεόραση, πρεμιέρα σε λίγες μέρες.
0: Άλλο.
2: Προζυμωμένο ψωμί, φάβα, ντολμάς και θαλασσινά, λέει. Και φιλέτο ψαριού ήταν το μενού Μητσοτάκη Ρούμπιο στο δείπνο.
0: Φτηνιάρι.
3: Εντάξει, και πρίτσι,
0: και πρίζει.
3: Ναι, πρίζει, πρίζει αυτό το μενού.
0: Ναι, Κυριακό γιατί.
2: Τώρα
0: γιατί.
2: Μήπως
1: γι' αυτό ξαναγυρίζει.
0: Μήπως είναι, γι' αυτό ξαναγυρίζουμε πίσω.
3: Η φάβα.
0: Ρε παιδιά, πάρτε μαζί, δεν θα σας πω τι πρέπει. Θα βάλεις τα ομά.
2: Θα κάνεις εσύ το μενού, βεβαίως.
0: Σε παρακαλώ.
2: Ο Μπεν Άφλεκ, Μιχάλη μου, θέλει να συνεργαστεί ξανά με την Τζένιφερ Γκάρνερ. Είναι εξαιρετική, δηλώνει.
0: Εντάξει.
2: Εντάξει. Ο Μάικλ Ντάγκλας χώρισε 5 γυναίκες για να γίνει ζευγάρι με την Κάθριν Ζέτα Τζόουνς.
0: Εντάξει. Εντάξει. Το έκανε.
2: Καλά έκανε. Καλά έκανε. Πάμε σε άλλα νέα.
0: Τι είναι, δεν τα έχω δει αυτά. Τρία πόλη ξεφτύλα, τι είναι αυτό.
2: Ναι, για.
0: Α, ναι, που τσακώνεται το ζευγάρι. Ωχ, χάλια. Για λίγο. Γιατί είναι απόλυτη ξεφτύλα.
2: Γιατί είναι, δεν ξέρω.
0: Εντάξει, αφού πλακώνονται, τι πάνε να πει απόλυτη ξεφτύλα. Δεν πλακώνονται έτσι γιατί δεν πέτυχε το φαγητό.
3: Ναι, ναι.
0: Τα εκατομμύρια.
2: Πάμε σε άλλα νέα.
0: Σοβαρό λόγο. Λοιπόν, εδώ οι 18 influencers του παράνομου τζόγου.
2: Ναι.
0: Ω, καλά. Ναι.
2: Τι γίνεται εκεί.
0: Δεν ξέρω. Άντε πάλι.
2: Παντού.
0: Παντού. Αγάπη από νάιλον.
2: Αγάπη από νάιλον.
0: Το γιο χαρτί τη πασαρία.
2: Δεν έχει κάτι ιδιαίτερο, εσύ Μιχάλη. Δεν έχει κάτι. Η αλήθεια. Τσάου αντένα.
0: Τι είναι αυτό, θα επιστρέψει το τσάου αντένα.
3: Να το δω και αυτό.
2: Η ομάδα του Ράδιο Αρβίλα.
0: Α, είπε τσάου στον αντένα.
2: Τσάου στον αντένα.
0: Άλλο εδώ, καθένα
2: εδώ. Εδώ, εκεί.
0: Ποια είναι αυτή.
2: Ποια είναι αυτή, κυρία. Φίλοι και κάτι. Ένα βίντεο από τα παλιά φούντο σου λέει τις φήμες. Για ειδήλιο της Μία Καλήφα, λέει.
3: Ναι.
2: Με στάρ του NFL.
0: Καλά.
2: Μάλιστα.
0: Δεν τα ξέρει κανείς όλα αυτά.
2: Δεν τα ξέρουμε, όχι. Ναι. Δεν έχουμε κάτι άλλο.
0: Άλλο στο τέλος.
2: Όχι, τίποτα.
0: Οκ.

0: Και είναι 9 και 15, Πέμπτη σήμερα. Λοιπόν,
1: πολύ ωραία. Έλα. Μιχάλη μου, και τον δεις πλησιάζει και Σαββατοκύριακο και μπορεί τα κορίτσια να κανονίσουν να πάνε κάπου, ένα δίμερο, τρίμερο, γενικά
0: να
1: ταξίδια.
0: Βέβαια, να
1: λοιπόν, έγινε μία έρευνα για το πού ταξιδεύουν συνήθως οι γυναικοπαρέες. Ναι.
2: Για λέγε.
1: Λοιπόν, λέει, βγάζουν συχνά, λέει, εισιτήρια για να πάνε π.χ. στη Νότια Κορέα.
0: Ναι. Τι να κάνουν εκεί.
1: Ναι, τελευταίο
0: είναι. Τι ενδιαφέρον μπορεί να έχει η Νότια Κορέα.
1: Τι να έχει.
0: Μήπως τίποτα ρούχα τζάμπα. Ή μαγνητάκια για το ψυγείο.
1: Μετά λέει, παρατηρήθηκε, λέει, στο Βιετνάμ, λέει, αρέσει που λένε ταξιδεύουν, λέει, τα κορίτσια. Βιετνάμ, ναι. Μετά πάει η Ινδονησία.
0: Ναι.
1: Μετά πάει η Αυστραλία.
0: Σε Αυστραλία, τι να πάει να στην Αυστραλία.
1: Κι όμω το όχι. Μετά πάει η Γερμανία στην πρώτη-τελευταία θέση.
0: Η Γερμανία.
1: Ναι.
0: Στη... Γερμανία, ξέρω γιατί πηγαίνετε. Γιατί ξέρετε ότι κανένας άντρας δεν θα σας ενοχλήσει.
1: Α,
0: δεν ενοχλούν.
1: Και στην πρώτη θέση βρέθηκε το Κονγκό, Μιχάλη.
0: Α, χαλά.
1: Ναι.
0: Εκεί οι άντρες περπατάνε και το πατάνε και σκοντάφτουν. Όλα κρέμονται, εντάξει. Κατάλαβα. Και ανακατεύουν και τις μπογιές.
3: Το καταλάβαμε πια. Το καταλάβαμε τι είναι αυτό.

0: με το Euphoria 9 και 19. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, Μιχάλη.
0: Ω, καλό. Αρχίζει το πρόβλημά σας, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει ένα δώρο. Καταρχήν θα τραγουδήσει ο Έργουν. Αν καταλάβετε ποιο είναι το τραγούδι που θα τραγουδήσει. Θα του κάνει bullying του τραγουδιού. Θα μου τηλεφωνήσετε εδώ στο 210-6146-997. Η πρώτη σωστή απάντηση θα κερδίσει. Ο νικητής θα κερδίσει ένα δείπνο για δύο άτομα, συν μία φιάλη κρασί κτλ. Στο Brunch Resto All Day Bar στο Alley Hub. Το οποίο βρίσκεται. Ο Γίγου 9 στο Ψηρή κάνει και opening party το Σάββατο, 10 Οκτώβριο. Θα παίξει η Κώστα Ζήκο. Εγώ τώρα γιατί να διαφημίζω τον Ζήκο.
1: Τι ωραία.
0: Αστεία μου. Λοιπόν, η ζωή δεν είναι μια λεωφόρος, είναι ένα σοκάκι γεμάτο εκπλήξεις. Και μιλάμε για το Alley Hub, ο Γίγου 9 στο Περιστέ. Στο Ψηρή, συγγνώμη. Opening party Σάββατο 10 Οκτώβριο. Εκεί έχεις δείπνο για δύο άτομα με το μπουκάλι στο κρασί σου.
1: Τι ωραία. Τι καλά. Ναι, ναι, ναι.
0: Τι?
1: Λοιπόν, το τραγούδι αυτό είναι, πρόσεξε, θα το πω και ισχύει. Είναι το απόλυτο viral αυτή τη στιγμή. Το ένα στα δύο βίντεο στο TikTok και Instagram κτλ. Έχουν αυτό το τραγούδι. Τι να κάνουμε τώρα, αυτό είναι.
0: Άλλο στοιχείο.
1: Άλλο στοιχείο είναι Deep House, είναι η αγαπημένη σου μουσική.
0: Ναι, ναι, Deep House. Κατάλαβα ποιο λες, δεν είναι Deep House αυτό. Ναι, θα το τραγουδήσεις.
1: Θα το τραγουδήσεις.
0: Να ξέρεις στην αρχή, στο ξεκίνημα, πρέπει να κάνεις τον ήχο που κάνεις όταν είσαι. Πώ το λένε, ρε παιδί. Όταν είσαι αλλά έχεις δυσκολιότητα.
1: Θα το κάνω, τι να κάνω.
0: Να ακούω να σφίγγεσαι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Αυτό. Είσαι έτοιμο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, πάμε. 3, 2, 1 και.
1: Σταμάτα. Είναι κακίες ώρες, κακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακ κακές οι ώρες, το κακό κοκό κοκό. Πο πο πο πο πο πο.
0: Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Ποιος είναι εκεί?
2: Είμαι η Αλεξάνδρα.
0: Και έχεις καταλάβει ποιο είναι?
2: Bad Times.
0: Αυτό είναι το Bad. Είναι το Bad Times. Έχεις κερδίσει το δώρο μας. Δείπνο για δύο άτομα με μια φιάλη κρασί στο Alley.

0: Times with Bad Music. Για λάτε παρακαλώ, το νούμερο ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη και η εταιρεία ελαστικών επιβατικών αυτοκινήτων. Δημητρακόπουλου, σας κάνουν δώρα τα ελαστικά για το αυτοκίνητό σας. Αύριο θα γίνει η κλήρωση, οκ. Δημητρακόπουλος ελαστικά ΑΕ, εδώ και δεκαετίες φροντίζει να κινείστε με σιγουριά με Goodyear, Continental, Michelin και όλες τις μεγάλες κορυφαίες μάρκες, κορυφαία brand. Ακόμα μπορείς και σε 8 άτοκες δόσεις. No problem. Okay. Τα καταστήματα της εταιρείας είναι στον Άγιο Στέφανο, στον Πειραιά και στο Χαλάνδρι. Αύριο η κλήρωση, κάποιος από εσάς θα κερδίσει 4 ολοκαίνουργια ελαστικά της Goodyear από την Δημητρακόπουλος και το Breakfast FM. Στείλτε μήνυμα στο Viber τώρα.
1: 69-31-952-952.
0: Θα γράψεις Δημητρακόπουλος, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Άλλη μία.
1: 69-31-952-952.
0: Δημητρακόπουλος, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Αύριο η κλήρωση, Παρασκευή στις 8.30 το πρωί.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: 95,2 Athens DJ.
2: Στη δουλειά, στη σχολή, στο αυτοκίνητο, η καλύτερη παρέα.
3: Εγώ και η κολλητή μου ακούμε κάθε μέρα breakfast FM.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, Radio DJ.
5: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σπάλα χοιρινή μόνο 5,40 το κιλό. Χοιρινά σουβλάκια, κοντοσούβλι, μπιφτέκια ή σουτζουκάκια ανάμεικτα μόνο 6,90 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές Lurpak Soft. 225 γραμμάρια, 30 τόνους και τονοσαλάτες αλλά και τσακίρις chips. Γαλαξία.
6: Το επίσημο κατάστημα της Xiaomi έρχεται στα Ιωάννινα. Σάββατο 10 Οκτωβρίου σε προσκαλούμε στα μεγάλα εγκαίνια του νέου μας καταστήματος στην πλατεία Ανδρέα Παπανδρέου 12 απέναντι από το ρολόι. Από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, έλα να ζήσεις από κοντά την έξυπνη τεχνολογία Xiaomi, να ανακαλύψεις μοναδικές προσφορές αλλά και πολλές εκπλήξεις. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, Xiaomi Store απέναντι από το ρολόι. Σε περιμένουμε!
7: Άνθρωποι των Ιωαννίνων, είμαι ο Λάμπρος Φυσφής και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Stand-up comedy πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρετε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, σιροπιαστά, βατραχοπόδαρα, τον Αλή Πασά, όλη τη βροχή και καλή διάθεση. Βασικά, και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Φυσφής πολύ καλύτερα τώρα. Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 στο Cesaria Events Hall.

0: Opel Trade Up. Μην το χάσετε. Tullis Motors ΑΕ.
1: 40 χρόνια δίπλα σας. Μαζί προχωράμε.
0: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
1: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
0: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
3: Σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
4: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
5: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο vodafonesirius.gr.
6: Hi, my name is Lindsay. I'm from LA and like I'm on holidays in Greece and like I'm listening to this amazing radio station, Athens DJ, and like to this really cool show by some guy called Mikalis Sasopoulos, something like that. But he's super cool and like I want to take him back to the US with me to LA and like I want to make him a big star. He's gonna be really amazing if he comes there.
7: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

Jamaican, Bam Bam κτλ. Να σας υπενθυμίσουμε ότι ο χορηγός εκπομπής μας είναι η Στίχημαν, η οποία χορηγεί και το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου του ελληνικού και του μπάσκετ, αλλά και δύο μεγάλων διοργανώσεων, της UEFA Europa και Conference League. Η Στίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στίχημαν είναι η στιγμή που σου ανήκει, 21+, παίξε υπεύθυνα, 9 και

0: 36. Θα μας πεις τα ζώδια υπεύθυνα.
1: Να με.
0: Τα ζώδια, παρακαλώ.
1: Κριός. Κάποια επαγγελματικά θέματα απαιτούν λεπτούς χειρισμούς από μέρους σας. 7. Ταύρος. Καλό θα είναι αυτές τις μέρες να προσπαθήσετε να εξισορροπήσετε το συναίσθημα με τη λογική σας. 8. Δίδυμη. Η μέρα είναι κάπως δύσκολη και έχει εντάσεις. 6. Καρκίνος. Η ερωτική σας διάθεση θα είναι ανεβασμένη και η κατάσταση στα αισθηματικά σας σας φτιάχνει την ψυχολογία σας. 10. Λέων. Ακούστε σήμερα το ένστικτό σας που μπορεί να σας οδηγήσει ξαφνικά σε μοναδικές ιδέες και λύσεις. 10. Παρθένος. Η μέρα σας ανήκει και ένας ξαφνικός έρωτας μπορεί να σας προσφέρει πολλά στην ψυχολογία σας. 10. Ζυγός. Μη χάνετε την ψυχραιμία σας αν κάποιες υποχρεώσεις βγουν ξαφνικά στην επιφάνεια. 7. Σκορπιός. Μια σημαντική επιτυχία μπορεί αυτή την περίοδο να έρθει στη δουλειά σας αν αποδεχτείτε μια πρόταση. 9. Τοξότης. Μια δύσκολη μέρα που μπορεί να φέρει εντάσεις και προβλήματα στο σπίτι σας. 6. Εγώκερος. Μια ξαφνική ερωτική γνωριμία μπορεί να σας παρασύρει σε όνειρα αλλά και λάθη. 9. Υδροχόος. Οι κινήσεις που κάνατε στον επαγγελματικό σας τομέα είναι αλάνθαστες και ιδιαίτερα αποδοτικές. 10. Και τέλος οι ιχθύες. Προσπαθήστε να κάνετε επιλογές στη δουλειά σας που θα δώσουν μακρόχρονα αποτελέσματα. 9.
0: Πολύ ωραία, τέλος για σήμερα.
1: Και αύριο 7, Μιχάλη.
0: Βεβαίως, Παρασκευή.
1: Έμανε.
0: Άντε, ντε. Κρατάγαμε στιγμή. Ναι, να φύγει το βίντεο, παρακαλώ.
2: Παρακαλώ.
0: Τι γίνεται, Στέλιο.
2: Καλημέρα.
0: Το μουτσουκούκι σου μου είπε να σε πάρω. Έτσι, γιατί τη φωνάζεις έτσι μουτσουκούκι?
2: Δεν ξέρω πώς θα έχει προκύψει αυτό.
0: Μάλιστα, έτσι, στην τύχη.
2: Ναι.
0: Θέλω μου κάτι
2: ευχαριστώ πολύ.
0: Να ρωτήσω κάτι. Μελαχρινή είναι, έτσι?
2: Είναι ροζ το μαλλί.
0: Α, το βάφι. Το κανονικό, ρε παιδί μου, ποιο είναι?
2: Το κανονικό είναι μελαχρινό.
0: Μπράβο, δεν μπορώ να διανυθώ το μουτσουκούκι να είναι ξανθό, κατάλαβες. Μάλλον μελαχρινό. Έχω και εγώ τις φαντασίωσες. Κλείνεις τα 32. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά σήμερα.
2: Καλημέρα.
3: Ναι.
0: Γεια σου, τι κάνεις?
3: Καλά.
0: Μπράβο, σήμερα έχεις και γενέθλια, ε? Ή όχι, όχι, καλέ, γιορτάζετε. Πόσα χρόνια είσαι μαζί με τον Παρασκευά?
3: Πολλά.
4: Δεν θυμάται ούτε.
0: Δεν θυμάσαι.
3: Δεν θυμάμαι ούτε εγώ, ναι. Μάλλον θέλω να το ξεχάσω, δεν ξέρω.
0: Ο γάμος είναι 17 χρόνια και η γνωριμία 26.
4: Τα ξέρουμε εμείς.
0: Έτσι μου είπε ο Παρασκευάς.
3: Ναι, μου λέει... Έχει δίκιο, έχει δίκιο.
0: Πάντα. Μου λέει, σε παρακαλώ, πάρε τη γυναικάρα, μου λέει τη Σοφία. Αύριο έχουμε επέτειο γάμου, λέει.
3: Έχουμε, ναι.
0: Πέφτει και Παρασκευή.
4: Μια χαρά.
3: Ναι,
0: ο
3: ναι,
0: Παρασκευάς.
3: Ναι,
0: τι δουλειά κάνει ο Παρασκευάς?
3: Έχει βενζινάδικο.
4: Μπορεί ο Παρασκευάς.
0: Μια χαρά, μια χαρά.
3: Μια χαρά ο Παρασκευάς.
4: Να μας κάνει καλύτερη τιμή.
1: Κάντε ρε, παιδί.
0: Θα μπει μέσα αυτό γιατί να κάνει καλή τιμή.
4: Ναι.
0: Λοιπόν, τι θα του ζητήσεις για αύριο?
3: Τι θα του ζητήσω για αύριο, για δεν σκέψη. Το έχω σκεφτεί ακόμα.
0: Σε παρακαλώ, μα εγώ είμαι μαζί σου, οργάνωσε το, κάτι με να του... δεν ξέρω.
3: Δεν το έχω σκεφτεί να σου πω την αλήθεια.
0: Τι θα του ζητάει, ρε παιδί μου?
3: Δεν ξέρω.
1: Ένα
0: κόσμημα. Ο Παρασκευάς είναι πάρα πολύ τυχερός.
1: Ναι, είναι τυχερός.
0: Μια χαρά,
1: ναι.
0: Δεν ζητάει τίποτα εδώ η Σοφία.
3: Κάτι θα σκεφτώ,
0: κάτι θα σκεφτώ με τη
3: διάρκεια της μέρας.
0: Παρασκευά, συγγνώμη, την έβαλα στην πρίζα.
3: Καλό θα ήταν απλά να ετοιμαστεί αυτό, τίποτα άλλο.
0: Έτσι, έτσι. Τώρα συνοηθήκαμε. Εντάξει λοιπόν, να τα κατοστήσετε. Καλημέρα.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
0: Bye.
5: Καλημέρα.
0: Καλέ χρόνια πολλά.
5: Ευχαριστώ πολύ.
0: Τι κάνεις?
5: Καλά είμαι, εσύ?
0: Ήρθε ένα μήνυμα εδώ και λέει καλημέρα, λέει Μιχάλη, το μωρό η Ιωάννα είναι μέλος του fan club σου από τότε που δεν είχε καν γεννηθεί. Σήμερα λέει είναι φοιτήτρια και κλείνει τα 18. Χρόνια πολλά.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και μάλιστα λέει ότι το λες εσύ. Επιτέλους θα μπορώ να πηγαίνω στα πάρτι του Μιχάλη χωρίς να χρειάζομαι συνοδεία.
5: Αυτό.
0: Τι ερχόσουν να σε πάρτι δικά μας και ερχόταν ο μπαμπάς εδώ μαζί?
5: Ναι.
0: Πώς φαινόταν τα πάρτι, ναι, πέρναγες ωραία?
5: Ήταν πολύ ωραία.
0: Εντάξει, θα συνεχίσουν να υπάρχουν.
5: Γιατί όλα ερχόμουν από μικρή.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, όλα αυτά από την Βεσισλάβα. Η μαμά είναι αυτή, έτσι δεν είναι?
5: Ναι, ναι.
0: Okay, πολύ ωραία, δώσεις χαιρετισμούς και χρόνια πολλά να τα κατουστείς και να περνάς όμορφα σε αυτή τη ζωή, okay?
5: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
4: Καλέ, πού πας και ώρα?
0: Εγώ, εδώ είμαι. Α, ναι. Παρακαλώ.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Τι κάνεις?
6: Καλά, Μιχάλη, εσύ?
0: Μια χαρά είμαι, μια χαρά. Πέμπτη να τελειώνουμε. Άντε και Παρασκευή και μετά να φύγουμε.
6: Για μένα είναι σαν Παρασκευή, έχω αδειούλα.
0: Αχ, μπράβο, μπράβο. Άρα μπορείς να βγεις και απόψε να ξενυχτήσεις.
6: Ωραία ιδέα.
0: Έτσι. Δεν, είσαι από υγεία, δεν έχουμε κανένα μηνιαίο σύμπτωμα. Είμαστε εντάξει σήμερα, έτσι είναι.
6: Εδώ, ξα το Θεό, καλά είμαστε. Γιατί να μην είμαστε.
4: Α, δεν καλά είναι, είναι καλά.
0: Ωραία. Πού είσαι τώρα? Πού είσαι τώρα?
6: Είμαι στο αυτοκίνητο, πηγαίνω για δουλειά.
0: Μάλιστα. Σε ποια περιοχή?
6: Ακούω και μου κρατάτε παρεούλα.
0: Σε ποια περιοχή κινείσαι αυτή τη στιγμή?
6: Στα Βόρεια Προάστια.
0: Αχα, πάνω εδώ. Ανέβα ένα πάνω στην Κυψιά. Έλα,
6: α, πού είστε, εντάξει, παιδιά, πού είστε?
4: Κάτω Κυφισιά, Βιλτανιώτη 36.
6: Α, ναι.
0: Βιλτανιώτη
1: 36. Α, δίπλα είναι μάλλον.
6: Εντάξει, λοιπόν, θα σας επισκεφτώ μια μέρα.
1: Α, μια μέρα.
4: Όχι, μια μέρα, όχι σήμερα. Έχουμε δουλειά, λες
6: μέρα. Σήμερα δεν προλαβαίνω, πάω αντίθετα.
0: Κατάλαβα. Οκ, λοιπόν, καληνύχτα. Δεν πάω προσαρμοστής στην Αγγλία.
1: Όχι.
0: Εύκολα στο Λονδίνο.
1: Βέβαια.
0: Οδηγάς δεξιά.
1: Παπά, δύσκολο.
0: Τι δύσκολο, ακατόρθωτο.
1: Ακατόρθωτο, έχεις δίκιο.
0: Μια-δυο φορές, μια φορά που είχαμε πάει και στο Λονδίνο, θυμάσαι, ρε.
4: Ναι, ναι.
0: Πρώτη φορά το πιάσα το Τιμόνι. Γιατί κάποια στιγμή ήθελα να φτύσω και τον έφτυσα αυτό να.
4: Τι χιούμορ, παιδί.
0: Παιδί μου, κατέβασα και ήθελα να χτυπήσω. Έφτιασα αυτό να.
4: Είχε συνηθίσει εδώ την άλλη
1: πλευρά. Ναι, ναι, είναι λόρδος, είναι λόρδος.
4: Βέβαια, καλέ.
1: Λοιπόν, Μιχάλη μου, έχω να σου πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Ναι,
1: ναι. Θα κάνετε κάτι ωραίο για τα κορίτσια, θα σας πω εγώ τον τρόπο.
0: Τι χρειάζεται.
1: Πώς να γράψετε μια ερωτική επιστολή.
0: Έλα μου, ερωτική επιστολή. Δηλαδή από το κινητό.
1: Γραπτός το θέλουμε, Μιχάλη. Γραπτός. Όχι με το κινητό τώρα, να είναι ρομαντικό. Γιατί λέει τα κορίτσια θέλουν μαρτυρίες για την ιστορία του έρωτά σας. Ναι, ναι. Λοιπόν, πώς θα ξεκινήσετε? Θα γράψετε «Σε σκεφτόμουν σήμερα πάρα πολύ».
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Ωραία. Σημείωστε αυτά να τα έχουμε στο αρχείο.
1: Ναι. Θα πείτε πράγματα που αγαπάτε σε αυτήν. Την εξυπνάδα της, ξέρεις τώρα.
0: Το σεξ δεν θα το πω.
1: Πες το σεξ αυτό, θυμάσαι μόνο.
0: Βέβαια, γιατί το σεξ είναι σαν τα μαθηματικά, κορίτσι. Προσθέτεις το κρεβάτι, αφαιρείς τα ρούχα, διαιρείς τα πόδια και εύχεσαι να μην πολλαπλασιαστείς. Συνέχισε.
1: Λοιπόν, συνεχίζω. Θα της πείτε μετά ότι σας έχει αλλάξει όλη τη ζωή.
0: Ναι.
1: Ότι σου την άλλη
0: ζωή. Ναι.
1: Ήμαρτον. Ναι. Και ότι είναι τα πιο ευτυχισμένα χρόνια της ζωής σου. Λοιπόν, συνεχίζω.
0: Ναι. Εσείς μας αλλάζει, δεν γίνεται. Μας αλλάζει τη ζωή, το ξέρουμε.
1: Ναι.
0: Κάτσε το γράψω κιόλας.
1: Ναι.
0: Εγώ θα γράψω άλλο.
1: Τι. Γάμω τα βάσανά μου.
0: Διαλέγε.
1: Θα συνεχίσεις, Μιχάλη, και θα πεις «Θα σε αγαπώ για πάντα, ό,τι και αν συμβεί».
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Θέλετε να έχετε τη σιγουριά σας.
1: Βέβαια.
0: Για να με εκμεταλλεύεσαι φουλ.
1: Ναι, και θα τελειώσεις.
0: Ναι.
1: Ανυπομονώ να γεράσω μαζί σου.
0: Απαπα, όχι ποτέ. Υπάρχουν απορίες που ακόμα δεν έχουν λυθεί σε μια ολόκληρη ζωή.
4: Α, για πες.
0: Ο Βρόντος που είναι? Πήγαμε για Βρόντο. Πού είναι ο Βρόντος? Δεν ξέρω, δεν υπάρχει. GPS να γράψεις Βρόντος δεν σου βγαλεί. Οι ναι. Πολυθρόνες.
1: Ναι.
0: Γιατί λέγονται πολυθρόνες αφού κάθεται μόνο ένας. Πολυθρόνες. Ένας κάθεται.
4: Ένας.
0: Δεν κάθεται πολύ. Μην τελαθούμε. Ή ξέρω εγώ τι σημαίνει κάθομαι όρθιος.
4: Α, τι.
0: Πήγα και έκατσα όρθιος. Δεν έκατσε τρεβλάκα. Όρθιος ήσουν. Σας παρακαλώ.
1: Ή
0: ξέρω εγώ πες ότι πήρα το 200 θα έρθουν δύο περιπολικά. Τι θα γίνει. Το άλλο που τον βλέπεις σχεδόν κάθε μέρα, τον Μπαρμπαστάθη, πόσα νύπια έχει. Δεν θα το μάθουμε ποτέ. Ή το άλλο. Αυτό το που είναι τώρα τελευταία, ναι, με τις διατροφές, γάλα σόγιας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Από ποιο σόγια, από του γαμπρού, της νύφης, από πού έρχεται το γάλα σόγια. Τα αμπελοφάσουλα.
4: Ναι.
0: Αμπελοφάσουλα.
1: Ναι.
0: Τι παράγουν, παράγουν κρασί ή φασολάδα.
4: Ναι.
0: Αμπελοφάσουλα.
4: Έχεις δίκιο.
0: Έτσι. Ναι. Το παρακαλώ πάρα πολύ.
4: Ναι, ναι.
0: Καλά, αυτό είναι ένα, οι περιπτεράδες. Πού κατουράνε, ρε.
4: Α, ναι.
1: Πού.
0: Δεν ξέρω. Τελευταία ερώτηση πάλι.
4: Ναι, ναι.
0: Είναι φυσιολογικό να υπάρχει τμήμα αισθητικής προσώπου στο ΙΕΚΑΚΜΗ?
1: What is love?
0: Πέμπτη σήμερα με 28-29 βαθμούς. Καλά, θα χτυπήσει και 30 κάποια στιγμή. Άντε να τελειώνουμε, παιδιά. Τι θα κάνετε, τίποτα, θα κάτσετε μέσα να βλέπετε τις τηλεοράσεις και τις αηδίες.
1: Θα έρθουμε στην πισίνα σου.
0: Όχι, δεν θέλω. Δεν θα κάτσω. Εγώ θέλω ησυχία. Θέλω να βγω, παιδιά, σήμερα. Έτσι όπως είναι, βραδάκι, να πάω να πιω ένα καφέ, παιδί μου. Ησυχία. Κορίτσια, άμα βλέπετε κάποιον ωραίο να πίνει καφέ μόνος του, να έρχεστε να μου μιλάτε. Μην τρέπεστε.
4: Δηλαδή πραγματικά.
1: Ναι τώρα.
0: Θα με δουν απόψε το βράδυ μόνο μου.
4: Ναι.
0: Ας έρθουνε.
4: Σωστά.
0: Γιατί έχεις μια αντίρρηση?
4: Όχι βέβαια.
0: Να το πράγμα.
1: Μιχάλη μου, κοίτα να δεις, τα κορίτσια από όλο τον κόσμο μαζεύτηκαν και αποφάσισαν να βγάλουν το άχτι τους για εσάς τους άντρες.
0: Τι εννοείς?
1: Αυτό, βγάλαμε ανέκδοτα.
0: Καλά, εντάξει, δεν είναι το άχτι αυτό.
1: Εντάξει, με τον τρόπο μας.
0: Για λέγε.
1: Ναι, λοιπόν, οι πολλοί άντρες είναι υπέρ των προκαμιαίων σχέσεων μέχρι να αποκτήσουν κόρη. Τι, ορίστε.
0: Δεν υπάρχει αυτό.
1: Γιατί λέει άντρες?
0: Πέντε μπράβοι από πάνω.
1: Βέβαια. Επίσης, γιατί τα ανέκδοτα για τις ξανθιές είναι τόσο μικρά?
0: Γιατί?
1: Για να τα θυμάστε.
0: Αυτά είναι γυναική ανέκδοτα. Χάλια, χάλια.
1: Ναι, θες να σου πω ποιος είναι ο καλός σύζυγος?
0: Ποιος?
1: Αυτός που έχει κλειστό το στόμα και ανοιχτό το πορτοφόλι.
0: Τι έξυπνο αυτό.
1: Έμα ναι, και θες να σου πω και κάτι άλλο?
0: Ναι.
1: Πόσα ανέκδοτα υπάρχουν για άντρες?
0: Δεν ξέρω.
1: Κανένα, γιατί όλα είναι αλήθεια.
0: Ναι, γιατί όλοι, το άλλο, όλοι οι άντρες είναι ίδιοι.
1: Ναι.
0: Αυτό έχει πεινοηθεί από Κινέζα. Γιατί όλοι οι άντρες είναι ίδιοι εκεί. Όχι, μόνο εσείς αγλαμάδες. Το δικό μου έχει βάση. Από την Κινέζα όλοι οι άντρες είναι ίδιοι. Είναι όντως, είναι ίδιοι. Λοιπόν,
1: πολύ ωραία. Έλα. Μιχάλη μου, και όταν δεις πλησιάζει και Σαββατοκύριακο και μπορεί τα κορίτσια να κανονίζουν να πάνε κάπου, ένα δίμερο, τρίμερο, γενικά ταξίδια. Λοιπόν, έγινε μία έρευνα για το πού ταξιδεύουν συνήθως οι γυναικοπαρέες. Ναι.
0: Για λέγε.
1: Λοιπόν, λέει, γνώσουν συχνά, λέει, εισιτήρια για να πάνε π.χ. στη Νότια Κορέα.
0: Τι να κάνουν εκεί?
1: Ναι, τελευταίο
0: είναι. Τι ενδιαφέρον μπορεί να έχει η Νότια Κορέα?
1: Την έχει.
0: Μήπως τίποτα ρούχα τζάμπα με το
4: μαγνητάκια.
0: Ή μαγνητάκια για το ψυγείο.
1: Μετά πάει η Αυστραλία.
0: Σε Αυστραλία, τι να πάει να στην Αυστραλία?
1: Κι όμως το όχι. Μετά πάει η Γερμανία στην πρώτη-τελευταία θέση.
0: Η Γερμανία. Η Γερμανία ξέρω γιατί πηγαίνετε. Γιατί ξέρετε ότι κανένας άντρας δεν θα σας ενοχλήσει.
1: Α,
0: δεν ενοχλούν.
1: Και στην πρώτη θέση βρέθηκε το Κονγκό, Μιχάλη.
0: Α, καλά. Εκεί οι άντρες περπατάνε και το πατάνε και σκοντάφτουν. Όλα κρέμονται, εντάξει. Κατάλαβα. Και ανακατεύουν και τις μπογιές.
4: Το καταλάβαμε πια. Το καταλάβαμε τι είναι αυτό. Λοιπόν, το τραγούδι αυτό είναι, πρόσεξε, θα το πω και ισχύει. Είναι το απόλυτο viral αυτή τη στιγμή.
0: Άλλο στοιχείο.
4: Άλλο στοιχείο είναι Deep House. Είναι η αγαπημένη σου μουσική.
0: Ναι, Deep House. Κατάλαβα ποιο λες. Δεν είναι Deep House αυτό. Ναι, θα το τραγουδήσεις.
4: Θα το τραγουδήσεις.
0: Να ξέρεις στην αρχή, στο ξεκίνημα, πρέπει να κάνεις τον ήχο που κάνεις όταν είσαι στην τουαλέτα, αλλά έχεις δυσκολιότητα.
4: Θα το κάνω, τι να κάνω.
0: Να ακούω να σφίγγεις.
4: Ναι, εντάξει.
0: Αυτό. Είσαι έτοιμος?
4: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε. 3, 2, 1 και...
4: Είναι κακίες ώρες, κακά, είναι κακές οι ώρες, κακές οι ώρες, το κακό.
0: Παρακαλώ.
7: Καλημέρα.
0: Ποιος είναι εκεί?
7: Είμαι η Αλεξάνδρα.
0: Και έχεις καταλάβει ποιο είναι?
7: Bad Times.
0: Αυτό είναι το Bad Times. Είναι το Bad Times.
8: Η Κότα. Η Τόκο.
7: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ποια είστε?
7: Η Αριστεία. Τι κάνετε?
0: Καλά, Αριστεία. Πού είστε τέτοια ώρα, 8 και 4?
7: Στο σπίτι. Πίνω καφέ και σας ακούω.
0: Α, ωραία. Είστε χαλάρι, ωραία. Για πες μου κάτι, η Κότα ή τα Αυγό?
7: Η Κότα.
0: Μπράβο.
4: Μπράβο, Αριστεία.
0: Πιες άλλη μια γουλιά.
7: Από καφέ.
0: Ξανά, η Κότα ή τα Αυγό?
7: Η Κότα.
0: Μάστε. Πολύ ωραία. Δεν πειράζει,
7: δεν πειράζει.
0: Παρακαλώ, ναι.
9: Καλημέρα.
0: Κυρία μου, ποια είστε εσείς?
9: Είμαι η Νικολέτα.
0: Πού είστε?
9: Η καρδιά μου χτυπάει.
4: Χτυπάει η καρδιά της.
0: Πάρε να πνοές, καλέ, που η καρδιά σου χτυπάει.
9: Τα βούρλω.
0: Ωραία. Η Κότα ή το Αυγό?
9: Ας πούμε το Αυγό.
0: Μάλιστα. Σωστό.
4: Σωστό.
0: Θέλω να μετράσεις ερωτήσεις. Για να καταλαβαίνει κι άλλος.
9: Μήπως είμαστε στην ένατη και δεν το καταλάβαμε.
0: Τι λες?
9: Μήπως είμαστε στην ένατη και δεν το καταλάβαμε.
0: Στην ένατη. Γι' αυτό λέω να μετράει για να ακούτε κι εσείς. Λοιπόν, η Κότα ή τ' Αυγό.
9: Η Κότα.
0: Μάλιστα. Παρακαλώ.
9: Καλημέρα.
0: Κυρία μου, καλημέρα σας. Τι κάνετε? Τι άλλο, μόνο κορίτσια βγαίνουν σήμερα. Ωραίο είναι αυτό. Το μικρό σας όνομα, παρακαλώ.
9: Είμαι η Αλεξία.
0: Μάλιστα, Αλεξία. Ποιο είναι το ωραίότερο φαΐ που φτιάχνετε?
9: Τα σουτζουκάκια.
0: Περίμενα να μου πει ο Μελέτα και μετά να τη ρωτήσω. Εγώ τα αυγό και τα σουτζουκάκια. Μια χαρά.
1: Πολύ ωραία.
0: Η σάλτσα πολύ κόκκινη όμως, έτσι.
9: Βέβαια.
0: Μην είναι αυτό το ροζέ. Κόκκινη.
9: Όχι, κόκκινη.
0: Η Κότα ή τα αυγό?
9: Το αυγό.
0: Μάλιστα. Πάτε το κουμπί. Οκ, συγγνώμη. Άλλη μία έχει μείνει. Αγαπημένη, άλλη μία. Θα κερδίσεις, αν τα καταφέρεις, 200 ευρώ με τριτάκι, θα μου φτιάξεις και σου τζουκάκια, σε παρακαλώ.
9: Εννοείται. Με τα περάκια θα σου έρθω.
0: Σοβαρά.
1: Οργανωμένη.
4: 10.
0: Η Κότα ή το αυγό?
9: Το αυγό.
0: Μάλιστα.
4: Ρε παιδιά, στο σακ!
0: Στο 90. Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
9: Δεν πειράζει, παιδιά.
0: Συνεχίζω να θέλω σου τζουκάκι.
10: Κάθε πρωί, 7 με 10, καυτό, Breakfast FM με το Μιχάλη. Στον 95,2 Athens DJ.
0: Παρακαλώ.
4: Ήταν το νούμερο 1 Breakfast FM με τον υβριδικό Μιχάλη, τον ραδιοφωνικό παραγωγό ταχείας φόρτισης με μεγάλη αυτονομία έως 15.000 εκπομπές. Αύριο και πάλι εδώ σε 7, φουλάρουμε.
11: That was wonderful.
12: Bravo.
11: I loved it.
12: Oh, it was great.
11: Well, it was pretty good.
12: Well, it wasn't bad.
11: Well, there were parts of it that weren't very good, though.
12: It could have been a lot better.
11: I didn't really like it.
12: It was pretty terrible.
11: It was bad.
12: It was awful.
11: I was terrible.
12: Get him away.
11: Hey, boo!
13: Tune in tomorrow. Same cat time, same cat channel.
14: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
15: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπαιχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Τώρα παίζουμε δυνατά. Με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σπάλα χοιρινή μόνο 5,40 το κιλό. Χοιρινά σουβλάκια, κοντοσούβλι, μπιφτέκια ή σουτζουκάκια ανάμεικτα μόνο 6,90 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές Lurpak Soft. 225 γραμμάρια, 30 τόνους και τονοσαλάτες, αλλά και τσακίρις chips. Γαλαξίας.
2: Πώς είπατε?
3: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρύο.
4: 89,6 Radio DJ.
5: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, χαρτοπολίου ή οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
6: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
7: Ένταση. Πάθος. Αδρεναλίνη. Titan Gym. Το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titan Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσουμε TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής, εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
8: Τώρα, με μια συνδρομή, έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
9: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
10: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
11: Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά. Την παράδοση ενός τόπου. Τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει. Ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικεία. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία. Δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη. Ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς, μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.
12: Πάσε έτσι βιαστική, στην Αριστεία. Έχω λέιζερ. Εγώ πάλι θέλω καθαρισμό. Ένα Hydra Glow και μασάζ. Βασικά θέλω διακοπές. Ξεκίνα από Αριστεία και βλέπουμε. Άλλωστε, έχουν 40 χρόνια εμπειρία στην κλασική αισθητική. Τι άλλο κάνουν εκεί? Δερμοανάλυση, καθαρισμούς και θεραπείες προσώπου, λέιζερ και αποτρίχωση, μεσοθεραπεία, φρύδια, βλεφαρίδες και επαγγελματικό μακιγιάζ. Και για σώμα? Θεραπείες σύσφιξης και κυταρίτιδας, μασάζ σώματος, μασάζ εγκυμοσύνης και φυσικά bridal προετοιμασία. Δεν παντρεύομαι. Δεν πειράζει. Για λαμπερή επιδερμίδα δεν χρειάζεται δαχτυλίδι.
13: Αριστεία Derma Aesthetics. 40 χρόνια μας εμπιστεύεστε στην κλασική αισθητική. Σήμερα συνεχίζουμε με σύγχρονη τεχνολογία, εξειδικευμένα μηχανήματα και θεραπείες προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας.
14: Πουτέτσι 8, Ιωάννινα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 38 469. Αριστεία Derma Aesthetics.
13: Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα.
15: Bristol. Do it with passion.

0: Athens DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας. Λοιπόν, μας είπαν ότι θα κάνει ζέστη σήμερα και αύριο. Μέχρι 28 βαθμούς λέει θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας. Δεν μας είπαν το πρωί όμως ότι θα έχει τόσο δροσιά. Δεν ξέρω, κάπως το ήθελα το μακριμανικάκι μου. Πολύ καλημέρα σας, Εγγλέζοι. Είμαστε σήμερα 10 ακριβώς στο 95,2 Athens DJ. Νάγια Αποστόλου εδώ για τις επόμενες 2 ώρες στην παρέα σας και στα ραδιοφωνά σας. Όπως συμβαίνει κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Λοιπόν, χρόνια πολλά να πούμε στην Πελαγία, στον Bruno Mars που γίνεται 41, τον Matt Damon που κλείνει τα 56, ακόμα δεν έχω δει την Οδύσσια, παιδιά, ντροπή μου, και στην Barbara Palvin που είναι μοντελάρα και κλείνει τα 33. Σαν σήμερα το 1998 ο Ζωζέ Σαραμάγκου έλαβε το Νόμπελ Λογοτεχνίας. Να διαβάσετε το Περί τυφλότητος, είναι φανταστικό βιβλίο. Και στους δρόμους της Αθήνας σήμερα έχουμε αρκετά προβληματάκια. Στα κόκκινα η γέφυρα μεταμόρφωσης και η Αττική Οδός από Ζεφύρι μέχρι το Μόλ αλλά και στο Πάτημα. Υπομονή στην Παλαιολόγου στο Χαλάνδρι, στη Μεσογείο από Αγία Παρασκευή μέχρι το Πεντάγωνο. Καθυστερήσεις και στην Κηφισίας από Νέο Ψυχικό έως Πανόρμου. Στην άνοδο κολλάει σε Χαλάνδρι και Μαρούσι, βλέπω. Ο Κηφισός θέλει υπομονή από Λένορμαν μέχρι Αγίου Αναργύρου. Οι δρόμοι γύρω από το κέντρο είναι μποτιλιαρισμένοι, το ίδιο και η παραλιακή από Παλαιό Φάλιρο έως ΕΔΕΜ, ευτυχώς ένα μικρό κομμάτι. Πάμε για επιτυχίες αμέσως τώρα. Έρχονται Ed Sheeran, Another 54 Ultra, Mika Hugel Caltran. Φυσικά σε λίγο τώρα ο Alex Warren. They say

0: Τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Κάθε μέρα.
2: Athens DJ.
1: Εδώ παιδιά έχει μόνο επιτυχίες.
2: Παίζει τα αγαπημένα μου τραγούδια.
1: Τον ακούω από το smartphone.
3: Είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Ακριβώς, My New Religion, BB Rexha και Faithless. 95,2 Athens DJ στα ραδιόφωνά σας και η Νάγια Αποστόβλου εδώ μέχρι τις 12. Και σήμερα ανακοινώνεται λίγο φετινός νικητής του βραβείου Νόμπελ Λογοτεχνίας. Σε 3,5 ώρες συγκεκριμένα, οι fans λένε και οι γνώστες λένε ότι από τα φαβορή είναι ο Χαρούκι Μουρακάμι και η Margaret Atwood. Αλλά η λίστα παραμένει πάντα κρυφή, παιδιά, για αυτά τα βραβεία. Κανείς δεν ξέρει στην πραγματικότητα ποιοι είναι υποψήφοι. Για να δούμε τι θα γίνει αύριο από και τον Νόμπελ Ειρήνης. Μην γίνει κανένα κουλό. Λοιπόν, αν εσείς τώρα δεν μπορείτε να τσεκάρετε τίποτα από όλα αυτά, γιατί το λάπτοπ σας έχει κρασάρει, μην ανησυχείτε καθόλου, το πάτε στον Γερμανό. Εκεί έχουν πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά και 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Παρακαλώ πάρα πολύ. Σε λίγο, διπλές προσκλήσεις για θέατρο τώρα. Κάρολ Τζί και Σακύρα. Okay,

0: Κάθε πρωί, 7 με 10, καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Γιατί κάνεις το δόντι?
2: Τι εμά σου λέω, έχω το δόντι τόσες μέρες.
1: Τι διάδε, σου πέρασε?
2: Εντάξει, δεν θα μου περάσει.
1: Τι πήγες, Ζήση?
2: Εντάξει, ρε παιδιά.
1: Δεν γίνεται να πηγαίνει να πάνε τρεις μέρες από το δόντι. Πάνε να πει ότι δεν στο φτιάξε.
2: Μια χαρά μου το φτιάξε.
1: Έλα τώρα. Τίποτα. Σε βλέπω που βάζει το χέρι σου γύρω, κάτι κάνει αυτό.
2: Εντάξει, ρε παιδιά.
1: Και σκέφτηκα ότι οι δοντίατροι έχουν φωτογραφίες.
2: Ναι.
1: Με δόντια στα γραφεία του.
2: Ναι, ναι.
1: Οι κτηνίατροι έχουν τα ζωάκια.
2: Ναι.
1: Οι γυναικολόγοι τι? Μόνο τα πτυχία του έχουν βάλει.
3: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
0: 95,2 Athens DJ.
4: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβες στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
6: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
8: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
9: Φέτος ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
8: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
10: Για 10η συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους τους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
11: Η Dreamland Experience παρουσιάζει Ομήρου Οδύσσια, Village Shopping and More στο Ρέντι. Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο θεματικό χώρο, ακολουθήστε τα βήματα του πολυμήχανου βασιλιά της Ιθάκης. Μια μοναδική immersive εμπειρία. Εισιτήρια more.com.
12: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
13: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες, έρχεται επιτέλους στην Αθήνα.

0: έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί e-food. Το delivery στην Ελλάδα.
1: Ρομπέρτο Τσούκο, του Μπερνάρ Μαρί Κολτέζ. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς.
2: Μια κραυγή απέναντι στην κοινωνική καταστολή.
1: Δημήτρης Καπουράνης, Μανώλης Μαυρωματάκης, Άννα Καλαϊτζίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Μιχάλης Τιτόπουλος, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Μπάμπης Αλεφάντης, Βασίλης Ζαφυρόπουλος.
2: Εγώ δεν έχω εχθρό και δεν επιτίθεμαι. Λιώνω τα άλλα ζώα όχι από κακία, αλλά γιατί δεν τα είδα και έβαλα το πόδι πάνω τους.
1: Θέατρο Προσκήνιο, από 23 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.

0: 92,6 Radio DJ. Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
1: Ίασις σπα. Ίασις σπα. Ίασις σπα. Πρέπει να το θυμάμαι.
2: Μα τι προσπαθείς να θυμηθείς τόσο επίμονα?
1: Το Ίασις σπα φυσικά. Γιατί όλο λέω να πάω για λίγη χαλάρωση μετά τις εξετάσεις και όλο το αναβάλω. Θέλω να ξεπιαστώ, να χαλαρώσω, να κοιμηθώ καλύτερα και να ξαναβρω την ενέργειά μου.
2: Τώρα που το λες, μήπως να κλείσω κι εγώ ένα ραντεβού? Κι εγώ χρειάζομαι λίγη φροντίδα. Ένα μασάζ κυταρίτιδας. Ένα μασάζ κεφαλής για τους πονοκεφάλους μου.
3: Αμ' ο μπαμπάς σου, με τη μέση του και τον αυχένα του,
2: λες να του το κάνω δώρο?
1: Τέλεια! Πηγαίνετε μαζί. Είναι η καλύτερη αφορμή για να αφιερώσετε χρόνο στον εαυτό σας.
2: Στο Ίασις σπα στα Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 6, θα βρεις μοναδικές υπηρεσίες ευεξίας, χαλάρωσης και περιποίησης για κάθε ανάγκη. Μόνη, με φίλη ή ως ζευγάρι, χάρισε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Για ραντεβού 26 51 313 927. Ίασις σπα, η φροντίδα που αξίζεις κάθε μήνα, κάθε μέρα.
4: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο, πατούν στο χώμα, πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά πατούνας, η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
5: Ελαστικά πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεο 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.

αγαπώ αυτό το τραγούδι. The Fate of Ophelia είναι η Taylor Swift στον 95,2 Athens DJ. Και αν θέλετε να πάτε θέατρο την Κυριακή στις 7 το βράδυ και να δείτε την παράσταση Η Ιδέα της Χρονιάς, θέλω να μου στείλετε μηνύματα τώρα στο 6931-952-952, στο Viber φυσικά, χωρίς καμία χρέωση. Γράψτε θέατρο και το ονοματεπώνυμό σας και πέντε από εσάς κερδίζετε διπλές προσκλήσεις για να δείτε αυτή την υπέροχη παράσταση που σκηνοθετεί ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketmaster.gr. Ξαναλέω, μιλάμε για την παράσταση Η Ιδέα της Χρονιάς στο Θέατρο Βρετάνια. Με λίγα λόγια, να σας πω ότι θα βρεθείτε σε μια πολύ δύσκολη θέση και θα κληθείτε να αποφασίσετε τι θα κάνατε αν βρίσκατε έναν άνθρωπο που είναι ολόιδιος με τον άντρα που φλερτάρει ή γυναίκα σας. Χαμός. Είχε γίνει χαμός, λέει, στη Γαλλία. Λοιπόν, πάμε για Beyoncé τώρα. Crazy in Love.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: 95,2 Athens DJ.
2: Στο γραφείο δεν αλλάζει το ραδιόφωνο.
3: Μου αρέσει πάρα πολύ.
2: Τον ακούω κάθε μέρα.
1: Όλες οι επιτυχίες.
2: Παντού εσάς ακούω.
3: Κάθε πρωί μου κρατάει παρέα που πηγαίνω στη δουλειά.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
7: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
6: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
7: Off, τι πάθαμε.
6: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός, στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
8: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο Θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
9: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
10: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
11: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο. Για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
13: Όταν δεν οδηγείς μόνο για εσένα, αλλά και για όσους αγαπάς, ελαστικά Δημητρακόπουλος. Αξιοπιστία, ασφάλεια και σεβασμός σε κάθε επιλογή σου. Goodyear Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, επιλέξτε τους σωστούς ανθρώπους για τις δικές σας ανάγκες. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά και Χαλάνδρη.
14: Athens DJ. In the
15: nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
16: Θέλεις αυτοκίνητο? Για να μην ψάχνεις, Εντζή Χανιαδάκης. Ιερά Οδός 131 Εγάλεο. Έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, Εντζή Χανιαδάκης.

0: αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.
1: 89,6 Radio DJ.
2: Παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Τρικάλων λευκό αγελαδινό μόνο 4,90 το κιλό. Σάιο σαμπουάν 750 ml, δώρο σαμπουάν 440 ml. Softex Silk χαρτί υγείας 8 τεμαχίων μόνο 3,49. Γαλαξίας.
3: Στα βουνά μας λένε ότι είμαστε πρώτοι στα άρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί. Τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δωδώνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
4: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
5: Tullis Motors ΑΕ.
6: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
5: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center, Tullis Motors ΑΕ, στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
6: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
5: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
8: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβες τα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
9: Fresh and Healthy στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
10: Οκτώβρης είναι ο δεύτερος μήνας του φθινοπόρου, που σημαίνει ότι οι υποχρεώσεις έχουν αυξηθεί και η καθημερινότητα έχει δυσκολέψει. Βγάλ' τα πέρα τρώγοντας πατάτες. Τις θεωρούμε λαχανικό, αλλά στην πραγματικότητα οι πατάτες αποτελούνται κυρίως από υδατάνθρακες, μια βασική πηγή ενέργειας. Και είναι αυτό ακριβώς που χρειαζόμαστε για να αντέξουμε τις πολλές υποχρεώσεις.
11: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Ιωαννίνων, από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου έως και το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, ελιά ή σπάλα βοΐου Πολωνίας χωρίς κόκαλο, 11,59 το κιλό. Ξενία, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρων και Κύκνος επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
12: Το πρώτο βήμα είναι το σημαντικότερο. Μαζί με τα πανεπιστήμια London Metropolitan, Cardiff Metropolitan University, Γαλλικό Κρατικό Πανεπιστήμιο Dijon και σε συνδυασμό με το κύρος του City Unity College, θέτεις τις βάσεις για να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Με τη συνεργασία κορυφαίων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και των περιζήτητων ειδικοτήτων, της ψυχολογίας, της προπονητικής και φυσικής αγωγής, των ξενοδοχειακών και τουριστικών, της πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων, δημιουργούμε τους επιτυχημένους επαγγελματίες του αύριο. City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές. Αθήνα, Πειραιάς, Πάτρα, τώρα και στα Ιωάννινα.
13: Το επίσημο κατάστημα της Xiaomi έρχεται στα Ιωάννινα. Σάββατο 10 Οκτωβρίου σε προσκαλούμε στα μεγάλα εγκαίνια του νέου μας καταστήματος στην πλατεία Ανδρέα Παπανδρέου 12 απέναντι από το ρολόι. Από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, έλα να ζήσεις από κοντά την έξυπνη τεχνολογία Xiaomi, να ανακαλύψεις μοναδικές προσφορές αλλά και πολλές εκπλήξεις. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, Xiaomi Store απέναντι από το ρολόι. Σε περιμένουμε!

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. DJ Traveler Live
1: on Tour. 95,2 Athens DJ σε στέλνει στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία.
2: Με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα.
1: Amsterdam Music Festival.
2: Δες από κοντά.
1: David Guetta.
2: The Monolith Show.
1: Afrojack. Armin Van Buuren. Arbat και πολλούς άλλους. Εισιτήρια για το φεστιβάλ. Ταξιδέψεις με την Bliss, την Business Class, τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
2: και 500 ευρώ
1: για τα έξοδά σας στο Άμστερνταμ. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 8.30 το πρωί
2: στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: DJ Traveler Live on Tour. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Ψηφίζεται στη Βουλή η επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Η τιμή θα κλειδώσει λίγο πριν την έναρξη του μέτρου. Στη Χαλκιδική σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραστεί στα εγγένεια του νέου μεταλλείου στις Σκουριές. Οι Χούθοι ανακοίνωσαν πως έπληξαν με βαλιστικό πυράβλο το αεροδρόμιο στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας. Τους τρέλανε όλους ο Βάλτερι Μπότας. Ο Φινλανδός οδηγός της Φόρμουλα 1 προτίμησε να πάει με ποδήλατο στο Grand Prix της Σιγκαπούρης σε ένα ταξίδι 419 χιλιόμετρων από τη Μαλαισία. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
3: Έθριος με ως 28 βαθμούς σήμερα και αύριο.
0: DJ. Η ώρα είναι 11.
4: Ώρα να απολαύσετε έναν αφεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας. Παρέα μέχρι τις 12 θα κάνουμε και σήμερα εδώ στο 95,2 Athens DJ. Σε αυτό το υπέροχο πρωινό 5ης, 8 Οκτωβρίου λέει το ημερολόγιο. Τα πράγματα δεν είναι

καθόλου καλά. Βέβαια, στο Κηφισό έγινε ένα τροχαίο, λέει, όπου ενεπλάξαν 3 οχήματα στο ύψος της Ιεράς Οδού στην περιοχή του Εγάλεο. Δεν υπάρχουν τραυματισμοί, αλλά υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία. Στο ρεύμα προς Πειραιά. Υπομονή λοιπόν εκεί. Αν τώρα έχει πάθει κάτι το λάπτοπ, το smartwatch ή το σκούτερ σας, μην το κοπανάτε, μην φυσάτε υποδοχές, μην κάνετε τίποτα τέτοιο. Περάστε μια βόλτα από τον Κερμανό, που είναι ο κορυφαίος προορισμός για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας και που σας δίνει και 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ αλλά και smartwatch. Και μείνετε μαζί μου μέχρι τις 12, γιατί σε λίγο θα παίξουμε μαζί το παιχνίδι μας βρες το πρόσωπο για να κερδίσετε και γεύμα για δύο. Είμαι η Ναγία Αποστόλου, έχουμε μόνο επιτυχίες από Teddy Swims, LMFAO, τώρα Daddy, Take Me There, έρχονται και πολλοί άλλοι.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: 95,2 Athens DJ.
2: Παίζει τα αγαπημένα μου τραγούδια όλη την ημέρα.
3: Όλες οι επιτυχίες.
2: Τι να πω,
3: παίζει την καλύτερη μουσική.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: Μόνο DJ.
6: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Τζέινα, αγαπημένο Ζαν Αντώ, εδώ στο 95,2 Athens DJ. Ώρα να παίξουμε μαζί βρεστό πρόσωπο. Για μαντέψτε σήμερα σε ποιον ανήκει αυτή η φωνή.
1: Είμαι λίγο σνόμπεγο, το ομολογώ. Δεν θέλω να μιλάω με ηλίθιους. Υποφέρω. Προτιμώ να τους αφήσω στην ηλικιότητά τους. Να μεγαλώσουν και να εξαφανιστούν. Δεν θέλω ούτε να τους ξέρω, ούτε να τους βλέπω και φυσικά δεν θέλω να συνομιλώ.
0: Αγαπώ αυτή την ατάκα. Ταυτίζομαι κιόλα. Συμφωνώ απολύτως. Ποιο είναι 69-31-952-952. Αϊκόνη κατάκα. Νομίζω ότι έχει γραφτεί στην ιστορία. Μου στέλνετε τις απαντήσεις σας με μήνυμα στο Viber. Κερδίζετε γεύμα για δύο συστρούγκα ταβέρνα στο νέο κόσμο που φέρνει τη μεσογειακή γεύση σε άλλο level. Από τα πρώτα ξεχωρίζουν τα σουτζουκάκια σχάρα σε πιτάκια μεσός γιορτιού. Η γεύση απογειώνεται και η απόλαυση μετακυρίως. Έχουμε αρνίσια παϊδάκια, φιλέτο μπούτι προβατίνας, κόκορα παστιτσάδα, Χριστέ μου αυτό, με μακαρούνες. Και φυσικά γλυκά, ραβανί με παγωτό καϊμάκι και γλυκό κουταλιού ή προφιτερόλ με πλούσια σοκολάτα. Στρούγκα ταβέρνα στο Instagram για να κάνετε την κράτησή σας από το link in bio.

0: Jonas Blue είναι το Edge of Desire και σήμερα παίζουμε με τη Γεωργία. Καλώς την.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας, τι κάνετε?
1: Καλά εσείς?
0: Καλά είμαστε, πρώτη φορά μιλάμε, Γεωργία.
1: Ναι, ναι.
0: Πώς είσαι, τι κάνεις?
1: Καλά, να το, δουλειά,
0: τι δουλειά κάνεις?
1: Δουλεύω στο λογιστικό γραφείο.
0: Αχ, κατάλαβα. Εντάξει, λίγο, δεν είναι πολύ συναρπαστικό αυτό.
1: Όχι, εντάξει, είναι και λίγο αυτή η περίοδος, αλλά εντάξει.
0: Να λέμε και το στραβωτοδίκιο, μάλιστα.
1: Να, ναι.
0: Πάμε να παίξουμε.
2: Είμαι λίγο σνόμπεγο, το ομολογώ. Δεν θέλω να μιλάμε ηλίθιους. Υποφέρω. Προτιμώ να τους αφήσουν στην ηλικιότητά τους. Να μεγαλώσουν και να εξαφανιστούν. Δεν θέλω ούτε να τους ξέρω, ούτε να τους βλέπω και φυσικά δεν θέλω να σου μιλώ.
0: Ποιος είναι?
1: Είναι ο Γιάννης Μπέζος.
0: Πάρα πολύ σωστά. Για να ξεσκάσεις λίγο, η Στρούγκα Ταβέρνα σε περιμένει γεύμα για δύο δικό σου.
1: Τέλεια, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια. Γεια, γεια.
1: Επίσης, γεια σας.

0: σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
2: Οτο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Οτο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
3: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An Immersive Voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Και τώρα το contouring.
5: Τη μέρα ανεβάζει skincare routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
6: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95.
7: 89,6 Radio DJ.
8: Γιώργο, Γιώργο, ξύπνα.
9: Δεν θέλω να πάω σχολείο.
8: Ποιο σχολείο? Πρέπει να πας στο γραφείο.
9: Δεν μπορώ να κάνω κοπάνα.
10: Να πάμε μια βόλτα στον κόμβο γνώσης, να πάρουμε σχολικά.
8: Για τα παιδιά ναι. Για σένα τι θα πάρεις?
10: Τα πάντα. Όλη τη γραφική ύλη. Ξέρεις τι χρειάζεται ένα γραφείο?
8: Δικαιολογία για να μην πας.
11: Βιβλιοχαρτοπολείο Κόμβος Γνώσης.
8: Τεράστια ποικιλία σε γραφική ύλη για το σχολείο και την επιχείρησή σας.
11: Σχολικές τσάντες και κασετίνες Παγουρίνο.
8: Βιβλία και βοηθήματα για όλες τις τάξεις.
11: Είδη ζωγραφικής, παιχνίδια, δώρα.
8: Ακόμα επισκευές υπολογιστών αλλά και περιφερειακά υπολογιστών για gaming.
11: Θα μας βρείτε Φιλικής Εταιρείας 2 στα Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ.
8: Τώρα και νέο κατάστημα στην Ανατολή Ιωαννίνων 97.
11: Και φυσικά στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα κόμβοσγνώσεις.gr.
8: Ένας συναρπαστικός κόσμος.
12: Πού πας έτσι βιαστική?
13: Στην Αριστεία. Έχω λέιζερ.
12: Εγώ πάλι θέλω καθαρισμό.
13: Ένα Hydra Glow.
12: Και μασάζ.
13: Βασικά θέλω διακοπές.
12: Ξεκίνα από Αριστεία και βλέπουμε. Άλλωστε, έχουν 40 χρόνια εμπειρία στην κλασική αισθητική.
13: Τι άλλο κάνουν εκεί?
12: Δερμοανάλυση, καθαρισμούς και θεραπείες προσώπου, λέιζερ και αποτρίχωση, μεσοθεραπεία, φρύδια, βλεφαρίδες και επαγγελματικό μακιγιάζ.
13: Και για σώμα?
12: Θεραπείες σύσφυξης και κυταρίτιδας, μασάζ σώματος, μασάζ εγκυμοσύνης και φυσικά bridal προετοιμασία.
13: Δεν παντρεύομαι.
12: Δεν πειράζει. Για λαμπερή επιδερμίδα δεν χρειάζεται δαχτυλίδι.
13: Αριστεία Derma Aesthetics. 40 χρόνια μας εμπιστεύεστε στην κλασική αισθητική. Σήμερα συνεχίζουμε με σύγχρονη τεχνολογία, εξειδικευμένα μηχανήματα και θεραπείες προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας.
12: Πουτέτσι 8, Ιωάννινα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-38-469. Αριστεία Derma Aesthetics.
13: Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα.
14: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σαμπουάν Head & Shoulders 330 ml, 2 συν 1 δώρο με την κάρτα Bonus Γαλαξίας. Dixan XXL μόνο 9,99. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές νοξίμα αφρόλουτρα και αποσμητικά αλλά και άζαξ καθαριστικά. Γαλαξίας.
15: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
16: Έως 2,25% από ταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
17: Και τη νέα σεζόν το λέει η τσέπη σου. Ξεκίνα από ταμίευση με τη Snappi και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΕ. Snappi, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappibank.com.
18: No me voy, de veces me voy, ¿ok? Puerto Rico. Como va, Bonnie, va.

0: Παπα, ούτε από Mickey's Mind. Λίγο πριν το τέλος για σήμερα. Να σας θυμίσω ότι έρχεται το DJ Travel and Live on Tour. Έρχεται η κλήρωση μάλλον που θα σας στείλει στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Θα δείτε από κοντά David Guetta, The Monolith Show, Afrojack, Armin Van Buren, Art Bad και πολλούς άλλους. Χαμός στην Ολλανδία. Θα ταξιδέψετε με Bliss στην Business Class της Sky Express. Φυσικά σας δίνουμε τα εισιτήρια για το φεστιβάλ. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδα σας στο Άμστερνταμ. Στείλτε τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931952952 γράφοντας φεστιβάλ, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Και η κλήρωση έρχεται 14 του μήνα, 14 Οκτωβρίου, ημέρα Τετάρτη, 8.30 το πρωί, στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Πολύ καλή σας επιτυχία. David Guetta, Upside Down, θα ακούσουμε αμέσως τώρα. Ο Νίκος Ζώης έρχεται στις 12 ακριβώς. Από μένα πολλά φιλιά. Τα λέμε αύριο Παρασκευή. Έρχεται Σαββατοκύριακο, τι άλλο θέλετε.
1: Yes!
2: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: 92 χρονών ήταν η κυρία αυτή, η οποία πήγε στη συναυλία του Σάκη Ρουβά, ήρθε κρυφά, λέει, είπε. Και ο τραγουδιστής κατέβηκε από τη σκηνή και τη φίλησε.
3: Κρυφά από πού? Κρυφά από το χάρο. Από πού να φύγει κρυφά? Ο άντρας της έχει πεθάνει πριν 20 χρόνια. Φαντάζομαι, λέω.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
7: Κολύμπι, ποδηλάτο, τρέξιμο.
6: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
7: Off, τι πάθαμε.
6: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθεις στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
8: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
10: Πολτρώνε σοφά, σόλο διβάνι, την κουαλίτα.
11: Μεγάλη προσφορά.
12: Όχι, όχι.
11: Τεράστια προσφορά.
12: Ούτε.
11: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερο.
13: Radio DJ.
14: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
15: Ελαστικά πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
16: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 2651-079-896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79-896.
17: Ίασης ΣΠΑ. Ίασης ΣΠΑ. Ίασης ΣΠΑ. Πρέπει να το θυμάμαι.
18: Μα τι προσπαθείς να θυμηθείς τόσο επίμονα?
17: Το Ίασης ΣΠΑ φυσικά. Γιατί όλο λέω να πάω για λίγη χαλάρωση μετά τις εξετάσεις και όλο το αναβάλω. Θέλω να ξεπιαστώ, να χαλαρώσω, να κοιμηθώ καλύτερα και να ξαναβρω την ενέργειά μου.
18: Τώρα που το λες, μήπως να κλείσω κι εγώ ένα ραντεβού? Κι εγώ χρειάζομαι λίγη φροντίδα. Ένα μασάζ κυταρίτιδας. Ένα μασάζ κεφαλής για τους πονοκεφάλους μου. Αμό μπαμπά σου, με τη μέση του και τον αυχένα του, λες να του το κάνω δώρο.
17: Τέλεια! Πηγαίνετε μαζί. Είναι η καλύτερη αφορμή για να αφιερώσετε χρόνο στον εαυτό σας.
18: Στο Ίασης ΣΠΑ στα Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 6, θα βρεις μοναδικές υπηρεσίες ευεξίας, χαλάρωσης και περιποίησης για κάθε ανάγκη. Μόνη, με φίλη ή ως ζευγάρι, χάρισε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Για ραντεβού 2651-313-927. Ίασης ΣΠΑ, η φροντίδα που αξίζεις κάθε μήνα, κάθε μέρα.
19: Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titans Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titans Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, cross cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή ομοσπονδιακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
1: Και για εσάς που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση, δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπήλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ιωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη νέα ζωή. Κάλεσέ μας στο 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
19: Titans Sports Revolution. Έλα σε εμάς. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής, εν σώματι υγιή.
12: Τώρα, Titans Gym και στην Ηγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.

0: τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Hey, close attention. I'll take your brain to another dimension. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ο Άνιμα παρουσιάζει στο ΆΚΑ το Aiden. Το φουτουριστικό νέο σόου του μετά από την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Coachella. Σάββατο 31 Οκτωβρίου. 89,6 Radio DJ.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά. Την παράδοση ενός τόπου. Τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει. Ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικεία. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία. Δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη. Ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς, μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.
1: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6.
2: Το πρώτο βήμα είναι το σημαντικότερο. Μαζί με τα πανεπιστήμια London Metropolitan, Cardiff Metropolitan University, Γαλλικό Κρατικό Πανεπιστήμιο Dijon και σε συνδυασμό με το κύρος του City Unity College, θέτεις τις βάσεις για να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Με τη συνεργασία κορυφαίων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και των περιζήτητων ειδικοτήτων της ψυχολογίας, της προπονητικής και φυσικής αγωγής, των ξενοδοχειακών και τουριστικών, της πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων, δημιουργούμε τους επιτυχημένους επαγγελματίες του αύριο. City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές. Αθήνα, Πειραιάς, Πάτρα, τώρα και στα Ιωάννινα.
3: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
4: Tullis Motors ΑΕ.
5: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
4: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center, Tullis Motors ΑΕ, στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
5: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
4: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
0: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 93 021.
6: Το επίσημο κατάστημα της Xiaomi έρχεται στα Ιωάννινα. Σάββατο 10 Οκτωβρίου σε προσκαλούμε στα μεγάλα εγκαίνια του νέου μας καταστήματος στην πλατεία Ανδρέα Παπανδρέου 12 απέναντι από το ρολόι. Από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, έλα να ζήσεις από κοντά την έξυπνη τεχνολογία Xiaomi, να ανακαλύψεις μοναδικές προσφορές αλλά και πολλές εκπλήξεις. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, Xiaomi Store απέναντι από το ρολόι. Σε περιμένουμε!
7: DJ. Τι άλλο.

0: Ελένα. Την έχουμε δει σε πολλά έργα να κάνει τη Ζόρικη. Είναι η Αμερικανίδα ηθοποιός Σιγκούρνεϊ Ουίβερ, που γεννήθηκε σαν σήμερα στις 8 Οκτωβρίου του 1949. Τρία μόλις χρόνια μετά, το 1952 σαν σήμερα, γεννήθηκε ένας θρύλος του ελληνικού μπάσκετ, ο Τάκης Κορονέος. Πάμε λίγο πιο μπροστά τώρα, στο 1998 σαν σήμερα, όπου εγκαινιάστηκε το αεροδρόμιο του Όσλο στη Νορβηγία. Σε ένα αεροδρόμιο θα μπορούσαν άνετα να απογειωθούν και τα αμάξια που οδηγούσε ο Μίκαελ Σουμάχερ, στον οποίο ευχόμαστε να αναρρώσει γρήγορα από την περιπέτειά του. Το 2000 σαν σήμερα, ο Μίκαελ τερμάτισε πρώτος στο πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1 στην πίστα της Σουζούκα στην Ιαπωνία.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: This is Radio DJ.
3: Hi, I'm Miley Cyrus and this...

0: Ζέστημα στο Γαλαξία. Μέλισσα μακαρόνια μόνο 65 λεπτά. Και με αγορές ζυμαρικών μέλισσα 8 ευρώ και άνω, παίρνετε 2 ευρώ δώρο επιταγή. Λατζιμάς παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα μόνο 15,33. Γαλαξία.
1: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, χαρτοπολίου ή οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
2: Στα βουνά μας λένε ότι είμαστε πρώτοι στάρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί. Τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δωδώνη. Γεύση ορεινής Ηπείρου.
3: Άνθρωποι των Ιωαννίνων, είμαι ο Λάμπρος Φυσφής και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Stand-up comedy πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρετε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, σιροπιαστά, βατραχοπόδαρα, τον Αλή Πασά, όλη τη βροχή και καλή διάθεση. Βασικά, και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Φυσφής πολύ καλύτερα τώρα. Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 στο Cesaria Events Hall. Προπόληση more.com και βιβλιοπωλείο Πρόκος. Χορηγός επικοινωνίας Radio DJ 89,6.
4: Ένταση. Πάθος. Αδρεναλίνη. Titan Gym. Το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titan Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσουμε TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής, εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
5: Τώρα, με μια συνδρομή, έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
6: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
7: Fresh and Healthy, στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
8: Οκτώβρης είναι ο δεύτερος μήνας του φθινοπόρου, που σημαίνει ότι οι υποχρεώσεις έχουν αυξηθεί και η καθημερινότητα έχει δυσκολέψει. Βγάλ τα πέρα τρώγοντας πατάτες. Τις θεωρούμε λαχανικό, αλλά στην πραγματικότητα οι πατάτες αποτελούνται κυρίως από υδατάνθρακες, μια βασική πηγή ενέργειας. Και είναι αυτό ακριβώς που χρειαζόμαστε για να αντέξουμε τις πολλές υποχρεώσεις.
9: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Ιωαννίνων, από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου έως και το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, ελιά ή σπάλα βοΐου Πολωνίας χωρίς κόκαλο, 11,59 το κιλό. Ξενία, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρων και Κύκνος επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.

0: στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα. Λογικά, περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
1: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
2: Για σχολικά?
1: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
2: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
1: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια, με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Νάτα και τα εκπτωτικά!
1: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
3: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
4: Πού πας έτσι βιαστική?
5: Στην Αριστεία. Έχω λέιζερ.
4: Εγώ πάλι θέλω καθαρισμό.
5: Ένα Hydra Glow.
4: Και μασάζ.
5: Βασικά θέλω διακοπές. Ξεκίνα από Αριστεία και βλέπουμε. Άλλωστε, έχουν 40 χρόνια εμπειρία στην κλασική αισθητική.
4: Τι άλλο κάνουν εκεί?
5: Δερμοανάλυση, καθαρισμούς και θεραπείες προσώπου, λέιζερ και αποτρίχωση, μεσοθεραπεία, φρύδια, βλεφαρίδες και επαγγελματικό μακιγιάζ.
4: Και για σώμα?
5: Θεραπείες σύσφιξης και κυταρίτιδας, μασάζ σώματος, μασάζ εγκυμοσύνης και φυσικά bridal προετοιμασία.
4: Δεν παντρεύομαι.
5: Δεν πειράζει. Για λαμπερή επιδερμίδα δεν χρειάζεται δαχτυλίδι.
3: Αριστεία Derma Aesthetics. 40 χρόνια μας εμπιστεύεστε στην κλασική αισθητική. Σήμερα συνεχίζουμε με σύγχρονη τεχνολογία, εξειδικευμένα μηχανήματα και θεραπείες προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας.
5: Πουτέτσι 8, Ιωάννινα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 38 469. Αριστεία Derma Aesthetics.
3: Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα.
6: Έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
7: Και τη νέα σεζόν, το λέει η τσέπη σου. Ξεκίνα αποταμίευση με τη Snappy και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΕ. Snappy, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
8: Πέμπτη, γεμάτη επιτυχίες. Στον 89,6, Ιωάννινα DJ.

0: Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά. Την παράδοση ενός τόπου. Τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει. Ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικεία. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία. Δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη. Ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς, μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.
1: Το επίσημο κατάστημα της Xiaomi έρχεται στα Ιωάννινα. Σάββατο 10 Οκτωβρίου σε προσκαλούμε στα μεγάλα εγκαίνια του νέου μας καταστήματος στην πλατεία Ανδρέα Παπανδρέου 12 απέναντι από το ρολόι. Από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα έλα να ζήσεις από κοντά την έξυπνη τεχνολογία Xiaomi, να ανακαλύψεις μοναδικές προσφορές αλλά και πολλές εκπλήξεις. Σάββατο 10 Οκτωβρίου Xiaomi Store απέναντι από το ρολόι. Σε περιμένουμε!
2: Από το 1957, το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957, η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12 και φυσικά ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.

0: Fresh and Healthy στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
1: Οκτώβρης είναι ο δεύτερος μήνας του φθινοπόρου, που σημαίνει ότι οι υποχρεώσεις έχουν αυξηθεί και η καθημερινότητα έχει δυσκολέψει. Βγάλ' τα πέρα τρώγοντας πατάτες. Τις θεωρούμε λαχανικό, αλλά στην πραγματικότητα οι πατάτες αποτελούνται κυρίως από υδατάνθρακες, μια βασική πηγή ενέργειας. Και είναι αυτό ακριβώς που χρειαζόμαστε για να αντέξουμε τις πολλές υποχρεώσεις.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Ιωαννίνων, από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου έως και το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, ελιά ή σπάλα βοήου Πολωνίας χωρίς κόκαλο, 11,59 το κιλό. Ξενία, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρων και Κύκνος επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.

0: Παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σπάλα χοιρινή μόνο 5,40 το κιλό. Χοιρινά σουβλάκια, κοντοσούβλι, μπιφτέκια ή σουτζουκάκια ανάμεικτα μόνο 6,90 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές Λούρπακ Σόφτ. 225 γραμμάρια, 30 τόνους και τονοσαλάτες αλλά και τσακίρις τσίπς.
1: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
2: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
3: Αν το ραδιόφωνο σου δείχνει μόνο 89,6, τότε φταίμε εμείς γι' αυτό.

0: μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
1: Tullis Motors ΑΕ.
2: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
1: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
2: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
1: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
4: Το επίσημο κατάστημα της Xiaomi έρχεται στα Ιωάννινα. Σάββατο 10 Οκτωβρίου σε προσκαλούμε στα μεγάλα εγκαίνια του νέου μας καταστήματος στην πλατεία Ανδρέα Παπανδρέου 12 απέναντι από το ρολόι. Από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, έλα να ζήσεις από κοντά την έξυπνη τεχνολογία Xiaomi, να ανακαλύψεις μοναδικές προσφορές αλλά και πολλές εκπλήξεις. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, Xiaomi Store απέναντι από το ρολόι. Σε περιμένουμε!
5: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8 9 6.
6: Ήξερες ότι στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
7: Την Google τη χρησιμοποιούμε πολύ στην καθημερινότητά μας και μαζί και τις εφαρμογές που μας προσφέρει, όπως το Google Maps αλλά και το YouTube. Αλήθεια, ήξερες ότι δημιουργήθηκε από 2 μαθητές του Πανεπιστημίου Stanford στην Καλιφόρνια το 1995? Τότε δεν λεγόταν Google, αλλά Bankrab. Μάθε επίσης ότι η λέξη Google είναι μαθηματική ονομασία του αριθμού 1, ακολουθούμενο από 100 μηδενικά.
8: Λένε ότι η τιμή είναι αυτό που πληρώνεις και αξία αυτό που παίρνεις. Εμείς στα My Market σας προσφέρουμε καθημερινά τις χαμηλότερες τιμές με τη μεγαλύτερη αξία. Για να μπορείτε εσείς να επιλέξετε το καλύτερο για τις δικές σας ανάγκες. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.
9: Ο καιρός στα Γιάννενα. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: στα βουνά μας, λένε ότι είμαστε πρώτοι στάρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί, τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια, άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δωδώνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
1: Το πρώτο βήμα είναι το σημαντικότερο. Μαζί με τα πανεπιστήμια London Metropolitan, Cardiff Metropolitan University, Γαλλικό Κρατικό Πανεπιστήμιο Dijon και σε συνδυασμό με το κύρος του City Unity College, θέτεις τις βάσεις για να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Με τη συνεργασία κορυφαίων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και των περιζήτητων ειδικοτήτων, της ψυχολογίας, της προπονητικής και φυσικής αγωγής, των ξενοδοχειακών και τουριστικών, της πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων, δημιουργούμε τους επιτυχημένους επαγγελματίες του αύριο. City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές. Αθήνα, Πειραιάς, Πάτρα, τώρα και στα Ιωάννινα.
2: Έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
3: Και τη νέα σεζόν, το λέει η τσέπη σου. Ξεκίνα αποταμίευση με τη Snappi και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΙ. Snappi, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappibank.com.
4: Για την πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξεις το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσεις την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργης καφέ. Από το πρωί με το καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό μπραντς. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέρκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργης καφέ. Στην πλατεία Πάργης, δίπλα στην εκκλησία του Άγιο Γιώργη. Καφέ Πάργης και φύγες.
5: Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titan Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titan Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, Cross Cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, Kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή ομοσπονδιακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
6: Και για εσάς που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση, δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπηλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ιωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη Νέα Ζωή. Κάλεσέ μας στο 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
5: Titans Sports Revolution. Έλα σε μας. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής, εν σώματι υγιή.
7: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη. Are you ready? Yeah! This is Radio DJ.

0: Εντάξει, ξεκάθαρα DJ.
1: Looks like we're making up for lost time.

0: don't understand what's going on here.
1: Εμείς παίζουμε τις επιτυχίες. Οι άλλοι.
2: Excuse me, Mr. DJ.
1: Και ένα ρεύμα. We came, we saw, we kicked it down. 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Μόνο επιτυχίες.

0: παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Τρικάλων λευκό αγελαδινό μόνο 4,90 το κιλό. Σάιο σαμπουάν 750 ml, δώρο σαμπουάν 440 ml. Softex Silk, χαρτί υγείας 8 τεμαχίων μόνο 3,49. Γαλαξίας.
1: Πού πας έτσι βιαστική? Στην Αριστεία. Έχω λέιζερ. Εγώ πάλι θέλω καθαρισμό. Ένα Hydra Glow και μασάζ. Βασικά θέλω διακοπές.
2: Ξεκίνα από Αριστεία και βλέπουμε. Άλλωστε, έχουν 40 χρόνια εμπειρία στην κλασική αισθητική.
1: Τι άλλο κάνουν εκεί?
2: Δερμοανάλυση, καθαρισμούς και θεραπείες προσώπου, λέιζερ και αποτρίχωση, μεσοθεραπεία, φρύδια, βλεφαρίδες και επαγγελματικό μακιγιάζ.
1: Και για σώμα?
2: Θεραπείες σύσφυξης και κυταρίτιδας, μασάζ σώματος, μασάζ εγκυμοσύνης και φυσικά bridal προετοιμασία.
1: Δεν παντρεύομαι.
2: Δεν πειράζει. Για λαμπερή επιδερμίδα δεν χρειάζεται δαχτυλίδι.
3: Αριστεία Derma Aesthetics. 40 χρόνια μας εμπιστεύεστε στην κλασική αισθητική. Σήμερα συνεχίζουμε με σύγχρονη τεχνολογία, εξειδικευμένα μηχανήματα και θεραπείες προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας.
2: Πουτέτσι 8, Ιωάννινα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-38-469. Αριστεία Derma Aesthetics.
3: Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα.
4: Άνθρωποι των Ιωαννίνων, είμαι ο Λάμπρος Φυσφής και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Stand-up comedy πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρετε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, σιροπιαστά, βατραχοπόδαρα, τον Αλή Πασά, όλη τη βροχή και καλή διάθεση. Βασικά, και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Φυσφής πολύ καλύτερα τώρα. Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 στο Cesaria Events Hall. Προπόληση more.com και βιβλιοπωλείο Πρόκος. Χορηγός επικοινωνίας Radio DJ 89,6.
5: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79-896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79-896.
6: Γιώργο, Γιώργο, ξύπνα.
7: Δεν θέλω να πάω σχολείο.
6: Ποιο σχολείο? Πρέπει να πας στο γραφείο.
7: Δεν μπορώ να κάνω κοπάνα.
8: Να πάμε μια βόλτα στον κόμβο γνώσης, να πάρουμε σχολικά.
6: Για τα παιδιά ναι, για σένα τι θα πάρεις?
8: Τα πάντα, όλη τη γραφική ύλη. Ξέρεις τι χρειάζεται ένα γραφείο?
6: Δικαιολογία για να μην πας.
9: Βιβλιοχαρτοπολείο Κόμβος Γνώσης.
10: Τεράστια ποικιλία σε γραφική ύλη για το σχολείο και την επιχείρησή σας.
9: Σχολικές τσάντες και κασετίνες Παγουρίνο.
10: Βιβλία και βοηθήματα για όλες τις τάξεις.
9: Είδη ζωγραφικής, παιχνίδια, δώρα.
10: Ακόμα επισκευές υπολογιστών αλλά και περιφερειακά υπολογιστών για gaming.
9: Θα μας βρείτε Φιλικής Εταιρείας 2 στα Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ.
10: Τώρα και νέο κατάστημα στην Ανατολή Ιωαννίνων 97.
9: Και φυσικά στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα kombosgnosis.gr.
10: Ένας συναρπαστικός κόσμος.
11: Fresh and Healthy στο 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
12: Οκτώβρης είναι ο δεύτερος μήνας του φθινοπόρου, που σημαίνει ότι οι υποχρεώσεις έχουν αυξηθεί και η καθημερινότητα έχει δυσκολέψει. Βγάλ τα πέρα τρώγοντας πατάτες. Τις θεωρούμε λαχανικό, αλλά στην πραγματικότητα οι πατάτες αποτελούνται κυρίως από υδατάνθρακες, μια βασική πηγή ενέργειας. Και είναι αυτό ακριβώς που χρειαζόμαστε για να αντέξουμε τις πολλές υποχρεώσεις.
13: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Ιωαννίνων, από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου έως και το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, ελιά ή σπάλα βοΐου Πολωνίας χωρίς κόκαλο, 11,59 το κιλό. Ξενία, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρων και Κύκνος επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.

0: αγαπημένο σου Radio Show.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα 5η 8 Οκτωβρίου μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Ροζέ, Fred Again και Nickelback. Επίσης θα πάμε 20 χρόνια πίσω στο 2006 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Ελβετία σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Troye Sivan και Party.
2: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way

Ο νέος αγαπημένος της Madonna ήταν ο Troye Sivan, γι' αυτό άλλωστε και χρησιμοποιεί σάμπλα από την μεγάλη της επιτυχία Music. Ήταν το Party στο New Music Show και είπα τώρα στην Rosé, η οποία αφήνει πίσω την μελαγχολική πλευρά του Rosie και επέστρεψε δυναμικά με το New Trick. Εγκαινιάζει μια πιο φωτεινή και παιχνιδιάρικη μουσική κατεύθυνση και το καινούριο της τραγούδι έχει μέχρι και garage punk στοιχεία. Έχει επιρροές από την pop rock αισθητική των δεκαετιών του 90 και του 2000 με έντονη κιθάρα και ενέργεια. Γράφτηκε σε μια περίοδο κατά την οποία δεν ένιωθε ανάγκη να γυρίσει σε πιο στενάχωρα θέματα, θέλοντας αυτή τη φορά να εξερευνήσει μια διαφορετική πλευρά της. Πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Πέμπτη, το νέο σίγγλ της Rosé New Trick στο New Music Show.

Charlie Gear και My Madonna στο New Music Show και πάω τώρα στην Terra και το Heartless Romance, το οποίο σηματοδοτεί μια σημαντική εξέλιξη στον ήχο της, αφού απομακρύνεται από την συναισθηματική pop των αρχικών της τραγουδιών. Τώρα έχει ένα πιο τολμηρό και αισθησιακό στυλ, εξερευνά τα όρια ανάμεσα στην επιθυμία και τη δέσμευση και αποτυπώνει την ένταση του να σε θέλει κάποιος έντονα, που τελικά αρνείται όμως να σε επιλέξει. Η Τσέχα Στάρ είναι η πρώτη που έγινε πρέσβυρα της χώρας της στο Spotify Equal και είδε τον εαυτό της να φιγουράρει στην Times Square. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίγας και ακούτε το New Music Show σήμερα Πέμπτη στον αγαπημένο σας σταθμό. Βρείτε μας τώρα στα social. Ακολουθήστε το New Music Show σε Instagram και Facebook. Επιστρέφω σε λίγο.

0: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
1: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
2: Όταν τα Ιωάννινα θέλουν επιτυχίες, συντονίζονται εδώ.
3: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
4: My name is Benson Boone.
5: Hey, this is Calvin Harris.
6: Hello, this is Claude.
7: Hi, this is Taylor Swift.
8: Hi, I'm Selena Gomez.
9: New music show.
10: You're listening to The Weeknd. Hi,
11: I'm Bad Bunny.
12: New music show.
13: I'm Robbie Williams. You're listening to The New Music Show with John.
14: Το νέο αγαπημένο σου radio show.
1: Και τώρα, η πιο hot κυκλοφορία της εβδομάδας.

Μπουτζίγκας και αυτή είναι η πιο hot κυκλοφορία. Το Power Play για αυτήν την εβδομάδα. Mushrooms από Motel 21. Και πάω τώρα στην Jada G, η οποία εισέρχεται σε μια νέα χαρούμενη φάση στην καριέρα της, αποδεικνύοντας ότι η μητρότητα και η club κουλτούρα μπορούν άνετα να συμβαδίσουν. Με το πρόσφατο single της Forever Now μας δίνει άλλη μια δόση εφορία σε ένα track που κυριάρχησε στα DJ set της καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Το τραγούδι ξεσήκωσε τα dance floor σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένου και της εμφάνισής της στο magazine Open Air ως πρώτο όνομα. Νέα κυκλοφορία τώρα στο New Music Show.

0: AJ Mitchell και Easier, νέα κυκλοφορία στο New Music Show και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2006, όταν το Unfaithful της Rihanna ήταν το δεύτερο single από το δεύτερο album της A Girl Like Me. Γεννήθηκε μέσα από μια σχέση που είχε η Riri όταν ήταν 14 ετών. Αρχικά ήταν ένα σκοτεινό και μελαγχολικό track εμπνευσμένο από τη μουσική των Evanescence και ο προσωρινός του τίτλος ήταν το Murderer. Όταν κυκλοφόρησε, ανέβηκε στο νούμερο 1 στον Καναδά και μπήκε στο Top 10 σε άλλες 19 χώρες, ανάμεσά τους και σε Αγγλία αλλά και σε Αμερική. Ήταν στη λίστα του περιοδικού Wrap Up με τα καλύτερα της χρονιάς, αλλά και σε αυτή του Billboard με τα καλύτερα hits της Rihanna. Το βίντεο κλιπ είναι στη σκηνοθεσία του Anthony Mandler, όπου μετά από αυτή τη δουλειά έγινε ο συχνός συνεργάτης της. Το Unfaithful λοιπόν έχει γίνει μεταξύ άλλων 4 φορές πλατινένιου σε Αυστραλία και Αμερική και ήταν στο νούμερο 1 στην Ελβετία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 20 χρόνια.
1: Στο

0: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, χαρτοπολίου ή οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
1: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
2: Ελαστικά πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
3: Ένταση. Πάθος. Αδρεναλίνη. Titan Gym. Το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titan Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσουμε TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής, εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
4: Τώρα, με μια συνδρομή, έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
5: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
6: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
7: Tullis Motors ΑΕ.
8: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
7: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center, Tullis Motors ΑΕ, στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
8: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
7: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
9: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
10: Το επίσημο κατάστημα της Xiaomi έρχεται στα Ιωάννινα. Σάββατο 10 Οκτωβρίου σε προσκαλούμε στα μεγάλα εγκαίνια του νέου μας καταστήματος στην πλατεία Ανδρέα Παπανδρέου 12 απέναντι από το ρολόι. Από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, έλα να ζήσεις από κοντά την έξυπνη τεχνολογία Xiaomi, να ανακαλύψεις μοναδικές προσφορές αλλά και πολλές εκπλήξεις. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, Xiaomi Store απέναντι από το ρολόι. Σε περιμένουμε!
11: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς στα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79-8-9-6.
12: Ο καιρός στα Γιάννενα. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

Τρίτο μέρος στο New Music Show σήμερα, Πέμπτημο. Γιάννης Μπουτζίκας και αυτές είναι οι μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. Πρόσπα και Clooney, Free Your Mind. Και μόλις χθες αναφέρθηκα στο Grand Theft Audio 6 και θα κάνω το ίδιο και σήμερα. Το επερχόμενο video game από ό,τι φαίνεται θα μας απασχολήσει πολύ και για τη μουσική που θα περιλαμβάνει. Χθες ακούσαμε το track του Travis Scott. Σήμερα θα σας μεταδώσω ακόμη ένα δυνατό track. Πρόκειται για τη συνεργασία του Fred Again, της Pink Panthers και των Gabrielle and Paco Amoroso στο Sexy Magic, το οποίο έχει sample από το House Anthem Am I Wrong του Etienne de Crécy από τις αρχές της δεκαετίας του 2000. Προσέξτε αυτό το track, έρχεται τώρα στο New Music Show.

μου Caught in the Game στο New Music Show και ορατόριο το Forgotten Hit. Η Kerry Hilson έγινε παγκοσμίως γνωστή με τη συνεργασία της στο The Way I Are του Timbaland το 2007. Συνέχισε να κάνει ντουέτα και το 2009 έβγαλε το πρώτο της άλμπουμ, το οποίο λίγους μήνες μετά επανακυκλοφόρησε. Μέσα λοιπόν σε αυτή την επανακυκλοφορία υπήρχε και το super hit I Like, το οποίο καρφώθηκε απευθείας στην κορυφή του γερμανικού chart. Επίσης μπήκε στο top 10 σε χώρες όπως Ελλάδα και Νορβηγία, αλλά δυστυχώς δεν τα πήγε καθόλου καλά στην Αγγλία, όπου έφτασε μέχρι το νούμερο 34. Επίσης δεν εμφανίστηκε καθόλου στο Billboard. Δεν μας πειράζει αυτό, γιατί είναι ένα από τα αγαπημένα

0: Πού πας έτσι βιαστική? Στην Αριστεία. Έχω λέιζερ. Εγώ πάλι θέλω καθαρισμό. Ένα Hydra Glow. Και μασάζ. Βασικά θέλω διακοπές.
1: Ξεκίνα από Αριστεία και βλέπουμε. Άλλωστε, έχουν 40 χρόνια εμπειρία στην κλασική αισθητική.
0: Τι άλλο κάνουν εκεί?
1: Δερμοανάλυση, καθαρισμούς και θεραπείες προσώπου, λέιζερ και αποτρίχωση, μεσοθεραπεία, φρύδια, βλεφαρίδες και επαγγελματικό μακιγιάζ.
0: Και για σώμα?
1: Θεραπείες σύσφυξης και κυταρίτιδας, μασάζ σώματος, μασάζ εγκυμοσύνης και φυσικά bridal προετοιμασία.
0: Δεν παντρεύομαι.
1: Δεν πειράζει. Για λαμπερή επιδερμίδα δεν χρειάζεται δαχτυλίδι.
0: Αριστεία Derma Aesthetics. 40 χρόνια μας εμπιστεύεστε στην κλασική αισθητική. Σήμερα συνεχίζουμε με σύγχρονη τεχνολογία, εξειδικευμένα μηχανήματα και θεραπείες προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας.
1: Πουτέτσι 8, Ιωάννινα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-38-469. Αριστεία Derma Aesthetics.
0: Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα.
2: Έως 2,25% από ταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
3: Και τη νέα σεζόν, το λέει η τσέπη σου. Ξεκίνα από ταμίευση με τη Snappy και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΕ. Snappy, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
4: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
5: Για την πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξει το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσεις την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργης καφέ. Από το πρωί με το καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό μπραντς. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέρκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργης καφέ. Στην πλατεία Πάργης, δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Καφέ Πάργης και φύγες.
2: 89,6 Ιωάννινα DJ.
6: Hi, this is Ariana Grande.
7: I'm Dua Lipa. This is
8: What's up, guys? I'm Alex.
9: I'm Drew. We're the Chainsmokers.
10: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
11: It's Ozier. It's Ozier.
12: Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is
13: John Boudzikas. Oh. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

Τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show σήμερα Πέμπτη, ο Γιάννης Μπουτσίκας, τεράστια καλοκαιρινή επιτυχία Mi Chico από DJ Goja. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 8 Οκτωβρίου 2000, το νούμερο 1 του Album Chart στην Ελλάδα ήταν το Music της Madonna για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα. Ο 8ος δίσκος της Βασίλισσας της Pop έχει ξεπεράσει τα 11 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως και έχει γίνει πολυπλατινένιο σε πολλές χώρες του κόσμου. Σε παραγωγή του Mirway και του William Orbit που χάσαμε πρόσφατα, είναι ένα από τα highlight albums της καριέρας της. Ένα από τα singles που τα πήγαν πολύ καλά στα charts ήταν και το Don't Tell Me, το οποίο έφτασε μέχρι το 5 στην Αμερική και θυμόμαστε σήμερα στο New Music Show.

χαμός και ένα και Worshipping the Sun στο New Music Show και πάμε τώρα σε ένα παλιό συγκρότημα rock του Nickelback, οι οποίοι παρουσιάζουν ένα από τα πιο προσωπικά τους τραγούδια που έχουν γράψει μέχρι σήμερα στο Make Me Love You. Σε αυτό το track βλέπουν βαθιά μέσα τους και θέλουν να εξερευνήσουν την αβεβαιότητα και το συναισθηματικό ρίσκο. Το τραγούδι εξερευνά μια άλλη πλευρά του επερχόμενου δίσκου τους, ο οποίος έχει τον τίτλο Everything Under the Sun και θα βγει στις 30 Οκτωβρίου. Τελευταία νέα κυκλοφορία, η επιστροφή των Nickelback στο New Music Show.

Ήταν το New Music Show σήμερα 5η 8 Οκτωβρίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίοι σήμερα Gus Harty και Jay Luke στο Where Are You Now. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό.

0: 300ml, 2+1 δώρο με την κάρτα Bonus Γαλαξίας. Dixanex XL μόνο 9,99. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές, νοξίμα αφρόλουτρα και αποσμητικά, αλλά και Άζαξ καθαριστικά.
1: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
2: Tullis Motors ΑΕ.
3: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
2: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
3: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
2: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
5: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79-896 και μάθε πώς στα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89-896.
6: Το πρώτο βήμα είναι το σημαντικότερο. Μαζί με τα Πανεπιστήμια London Metropolitan, Cardiff Metropolitan University, Γαλλικό Κρατικό Πανεπιστήμιο Dijon και σε συνδυασμό με το κύρος του City Unity College, θέτεις τις βάσεις για να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Με τη συνεργασία κορυφαίων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και των περιζήτητων ειδικοτήτων της ψυχολογίας, της προπονητικής και φυσικής αγωγής, των ξενοδοχειακών και τουριστικών, της πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων, δημιουργούμε τους επιτυχημένους επαγγελματίες του αύριο. City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές. Αθήνα, Πειραιάς, Πάτρα, τώρα και στα Ιωάννινα.
7: Έρχεται μία ακόμα επιτυχία. Δυνάμωσέ το.

0: στα βουνά μας. Λένε ότι είμαστε πρώτοι στα άρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί. Τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δωδώνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
1: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
2: Για σχολικά?
1: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο, που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Είναι σαν ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
2: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
1: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια, με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα kombosgnosis.gr. Νάτα και τα εκπτωτικά!
1: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
3: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
4: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 2651-079-896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79-896.
5: Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titans Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titans Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, Cross Cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, Kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή ομοσπονδιακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
6: Και για σας που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπήλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ίωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη νέα ζωή. Κάλεσέ μας το 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
5: Titans Sports Revolution. Έλα σε μας. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής, εν σώματι υγιή.
7: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Γρεκοχώρη.
8: 89,6 Radio DJ.

0: Σαν σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Την έχουμε δει σε πολλά έργα να κάνει τη Ζόρικη. Είναι η Αμερικανίδα ηθοποιός Σιγκούρνεϊ Ουίβερ, που γεννήθηκε σαν σήμερα στις 8 Οκτωβρίου του 1949. Τρία μόλις χρόνια μετά, το 1952 σαν σήμερα, γεννήθηκε ένας θρύλος του ελληνικού μπάσκετ, ο Τάκης Κορονέος. Πάμε λίγο πιο μπροστά τώρα, στο 1998 σαν σήμερα, όπου εγκαινιάστηκε το αεροδρόμιο του Όσλο στην Νορβηγία. Σε ένα αεροδρόμιο θα μπορούσαν άνετα να απογειωθούν και τα αμάξια που οδηγούσε ο Μίκαελ Σουμάχερ, στον οποίο ευχόμαστε να αναρρώσει γρήγορα από την περιπέτειά του. Το 2000 σαν σήμερα, ο Μίκαελ τερμάτισε πρώτος στο πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1 στην πίστα της Σουζούκα στην Ιαπωνία.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. 89,6 Radio DJ.

0: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.
1: Hey, what's up? This is Justin Timberlake.
2: Justin Timberlake.
1: It's all right here, baby.
3: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, δεν υπάρχει άλλος σαν τον DJ.

0: θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, χαρτοπολίου ή οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
1: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Μέλισσα μακαρόνια μόνο 65 λεπτά. Και με αγορές ζυμαρικών μέλισσα 8 ευρώ και άνω, παίρνετε 2 ευρώ δώρο επιταγή. Λατζιμάς παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα μόνο 15,33. Γαλαξία.
2: Για την πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξεις το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσεις την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργης καφέ. Από το πρωί με το καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό μπραντς. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέργκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργης καφέ. Στην πλατεία Πάργης, δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Καφέ Πάργης και φύγες.
3: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
4: Πού πας έτσι βιαστική? Στην Αριστεία. Έχω λέιζερ.
5: Εγώ πάλι θέλω καθαρισμό.
4: Ένα Hydra Glow.
5: Και μασάζ.
4: Βασικά θέλω διακοπές.
6: Ξεκίνα από Αριστεία και βλέπουμε. Άλλωστε, έχουν 40 χρόνια εμπειρία στην κλασική αισθητική.
4: Τι άλλο κάνουν εκεί?
6: Δερμοανάλυση, καθαρισμούς και θεραπείες προσώπου, λέιζερ και αποτρίχωση, μεσοθεραπεία, φρύδια, βλεφαρίδες και επαγγελματικό μακιγιάζ.
4: Και για σώμα?
6: Θεραπείες σύσφιξης και κυταρίτιδας, μασάζ σώματος, μασάζ εγκυμοσύνης και φυσικά bridal προετοιμασία.
4: Δεν παντρεύομαι.
6: Δεν πειράζει. Για λαμπερή επιδερμίδα δεν χρειάζεται δαχτυλίδι.
4: Αριστεία Derma Aesthetics. 40 χρόνια μας εμπιστεύεστε στην κλασική αισθητική. Σήμερα συνεχίζουμε με σύγχρονη τεχνολογία, εξειδικευμένα μηχανήματα και θεραπείες προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας.
6: Πουτέτσι 8, Ιωάννινα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510384 69. Αριστεία Derma Aesthetics.
4: Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα.

Ο καιρός στα Γιάννενα. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα. Λογικά, περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
1: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας? Καλό. Δεκαετίας? Καλύτερο. 15ετίας? Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
2: Tullis Motors ΑΕ.
3: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
2: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και επωφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
3: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα σέρβις, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
2: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 93 021.
4: Από το 1957, το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957, η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12 και φυσικά ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
5: Ίασης ΣΠΑ. Ίασης ΣΠΑ. Ίασης ΣΠΑ. Πρέπει να το θυμάμαι.
6: Μα τι προσπαθείς να θυμηθείς τόσο επίμονα?
5: Το Ίασης ΣΠΑ φυσικά. Γιατί όλο λέω να πάω για λίγη χαλάρωση μετά τις εξετάσεις και όλο το αναβάλω. Θέλω να ξεπιαστώ, να χαλαρώσω, να κοιμηθώ καλύτερα και να ξαναβρω την ενέργειά μου.
6: Τώρα που το λες, μήπως να κλείσω κι εγώ ένα ραντεβού? Κι εγώ χρειάζομαι λίγη φροντίδα. Ένα μασάζ κυταρίτιδας. Ένα μασάζ κεφαλής για τους πονοκεφάλους μου. Αμα ο μπαμπάς σου, με τη μέση του και τον αυχένα του, λες να του το κάνω δώρο.
5: Τέλεια! Πηγαίνετε μαζί. Είναι η καλύτερη αφορμή για να αφιερώσετε χρόνο στον εαυτό σας.
6: Στο Ίασης ΣΠΑ στα Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 6, θα βρεις μοναδικές υπηρεσίες ευεξίας, χαλάρωσης και περιποίησης για κάθε ανάγκη. Μόνοι, με φίλοι ή ως ζευγάρι, χάρισε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Για ραντεβού 26 51 313 927. Ίασης ΣΠΑ. Η φροντίδα που αξίζεις κάθε μήνα, κάθε μέρα.
7: Το επίσημο κατάστημα της Xiaomi έρχεται στα Ιωάννινα. Σάββατο 10 Οκτωβρίου σε προσκαλούμε στα μεγάλα εγκαίνια του νέου μας καταστήματος στην πλατεία Ανδρέα Παπανδρέου 12, απέναντι από το ρολόι. Από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, έλα να ζήσεις από κοντά την έξυπνη τεχνολογία Xiaomi, να ανακαλύψεις μοναδικές προσφορές αλλά και πολλές εκπλήξεις. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, Xiaomi Store, απέναντι από το ρολόι. Σε περιμένουμε.
0: 89,6 Radio DJ. Η επόμενη επιτυχία είναι πάντα αγαπημένη σας.

0: παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σπάλα χοιρινή μόνο 5,40 το κιλό. Χοιρινά σουβλάκια, κοντοσούβλι, μπιφτέκια ή σουτζουκάκια ανάμεικτα μόνο 6,90 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές Lurpak Soft. 225 γραμμάρια, 30 τόνους και τονοσαλάτες αλλά και τσακίρις chips. Γαλαξίας.
1: Πού πας έτσι βιαστική? Στην Αριστεία. Έχω λέιζερ. Εγώ πάλι θέλω καθαρισμό. Ένα Hydra Glow και μασάζ. Βασικά θέλω διακοπές.
2: Ξεκίνα από Αριστεία και βλέπουμε. Άλλωστε, έχουν 40 χρόνια εμπειρία στην κλασική αισθητική.
1: Τι άλλο κάνουν εκεί?
2: Δερμοανάλυση, καθαρισμούς και θεραπείες προσώπου, λέιζερ και αποτρίχωση, μεσοθεραπεία, φρύδια, βλεφαρίδες και επαγγελματικό μακιγιάζ.
1: Και για σώμα?
2: Θεραπείες σύσφιξης και κυταρίτιδας, μασάζ σώματος, μασάζ εγκυμοσύνης και φυσικά bridal προετοιμασία.
1: Δεν παντρεύομαι.
2: Δεν πειράζει. Για λαμπερή επιδερμίδα δεν χρειάζεται δαχτυλίδι.
1: Αριστεία Derma Aesthetics. 40 χρόνια μας εμπιστεύεστε στην κλασική αισθητική. Σήμερα συνεχίζουμε με σύγχρονη τεχνολογία, εξειδικευμένα μηχανήματα και θεραπείες προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας.
2: Πουτέτσι 8, Ιωάννινα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2651038469. Αριστεία Derma Aesthetics.
1: Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα.
3: Το πρώτο βήμα είναι το σημαντικότερο. Μαζί με τα πανεπιστήμια London Metropolitan, Cardiff Metropolitan University, Γαλλικό Κρατικό Πανεπιστήμιο Dijon και σε συνδυασμό με το κύρος του City Unity College, θέτεις τις βάσεις για να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Με τη συνεργασία κορυφαίων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και των περιζήτητων ειδικοτήτων, της ψυχολογίας, της προπονητικής και φυσικής αγωγής, των ξενοδοχειακών και τουριστικών, της πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων, δημιουργούμε τους επιτυχημένους επαγγελματίες του αύριο. City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές. Αθήνα, Πειραιάς, Πάτρα, τώρα και στα Ιωάννινα.
4: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
5: I love them. 89,6 Radio DJs.

0: It's danger, danger.
1: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6.
2: Άνθρωποι των Ιωαννίνων, είμαι ο Λάμπρος Φυσφής και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Stand-up comedy πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρετε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, σιροπιαστά, βατραχοπόδαρα, τον Αλή Πασά, όλη τη βροχή και καλή διάθεση. Βασικά, και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Φυσφής πολύ καλύτερα τώρα. Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 στο Cesaria Events Hall. Προπόληση more.com και βιβλιοπωλείο Πρόκος. Χορηγός επικοινωνίας Radio DJ 89,6.
3: Ίαση Spa. Ίαση Spa. Ίαση Spa. Πρέπει να το θυμάμαι.
4: Μα τι προσπαθείς να θυμηθείς τόσο επίμονα?
3: Το Ίαση Spa φυσικά. Γιατί όλο λέω να πάω για λίγη χαλάρωση μετά τις εξετάσεις και όλο το αναβάλω. Θέλω να ξεπιαστώ, να χαλαρώσω, να κοιμηθώ καλύτερα και να ξαναβρω την ενέργειά μου.
4: Τώρα που το λες, μήπως να κλείσω κι εγώ ένα ραντεβού? Κι εγώ χρειάζομαι λίγη φροντίδα. Ένα μασάζ κυταρίτιδας. Ένα μασάζ κεφαλής για τους πονοκεφάλους μου. Αμ' ο μπαμπάς σου, με τη μέση του και τον αυχένα του, λες να του το κάνω δώρο?
3: Τέλεια! Πηγαίνετε μαζί. Είναι η καλύτερη αφορμή για να αφιερώσετε χρόνο στον εαυτό σας.
4: Στο Ίαση Spa στα Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 6, θα βρεις μοναδικές υπηρεσίες ευεξίας, χαλάρωσης και περιποίησης για κάθε ανάγκη. Μόνη, με φίλη ή ως ζευγάρι, χάρισε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Για ραντεβού 26 51 313 927. Ίαση Spa. Η φροντίδα που αξίζεις κάθε μήνα, κάθε μέρα. One hit after another.

Ο καιρός στα Γιάννενα. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
1: Έτσι βιαστική, στην Αριστεία. Έχω λέιζερ. Εγώ πάλι θέλω καθαρισμό. Ένα Hydra Glow και μασάζ. Βασικά θέλω διακοπές. Ξεκίνα από Αριστεία και βλέπουμε. Άλλωστε, έχουν 40 χρόνια εμπειρία στην κλασική αισθητική. Τι άλλο κάνουν εκεί? Δερμοανάλυση, καθαρισμούς και θεραπείες προσώπου, λέιζερ και αποτρίχωση, μεσοθεραπεία, φρύδια, βλεφαρίδες και επαγγελματικό μακιγιάζ. Και για σώμα? Θεραπείες σύσφιξης και κυταρίτιδας, μασάζ σώματος, μασάζ εγκυμοσύνης και φυσικά bridal προετοιμασία. Δεν παντρεύομαι. Δεν πειράζει. Για λαμπερή επιδερμίδα δεν χρειάζεται δαχτυλίδι.
2: Αριστεία Derma Aesthetics. 40 χρόνια μας εμπιστεύεστε στην κλασική αισθητική. Σήμερα συνεχίζουμε με σύγχρονη τεχνολογία, εξειδικευμένα μηχανήματα και θεραπείες προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας.
1: Πουτέτσι 8, Ιωάννινα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 38 469. Αριστεία Derma Aesthetics.
2: Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα.
3: No matter what, no matter what, you got.

0: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6.
1: Όλη μέρα επιτυχίες. Όλη μέρα DJ.

0: Σαν σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Την έχουμε δει σε πολλά έργα να κάνει τη Ζόρικη. Είναι η Αμερικανίδα ηθοποιός Σιγκούρνεϊ Ουίβερ, που γεννήθηκε σαν σήμερα στις 8 Οκτωβρίου του 1949. Τρία μόλις χρόνια μετά, το 1952 σαν σήμερα, γεννήθηκε ένας θρύλος του ελληνικού μπάσκετ, ο Τάκης Κορονέος. Πάμε λίγο πιο μπροστά τώρα, στο 1998 σαν σήμερα, όπου εγκαινιάστηκε το αεροδρόμιο του Όσλο στην Νορβηγία. Σε ένα αεροδρόμιο θα μπορούσαν άνετα να απογειωθούν και τα αμάξια που οδηγούσε ο Μίκαελ Σουμάχερ, στον οποίο ευχόμαστε να αναρρώσει γρήγορα από την περιπέτειά του. Το 2000 σαν σήμερα, ο Μίκαελ τερμάτισε πρώτος στο πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1 στην πίστα της Σουζούκα στην Ιαπωνία.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Έλληνας και μοναδικός. 89,6 Radio DJ. Κάθε μέρα.
1: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
0: Εμείς παίζουμε μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

Ο καιρός στα Γιάννενα. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα. Λογικά, περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896 89.6 Radio DJ, the hits only station.

More music. 89,6 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

Ο καιρός στα Γιάννενα. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

τα Ιωάννη να συντονίζονται. Οι επιτυχίες παίζουν στον 89,6 Radio DJ. No matter what.

0: Σαν σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Στις 9 Οκτωβρίου του 1940, σαν σήμερα, γεννήθηκε ένα μωρό που όταν μεγάλωσε έγινε σκαθάρι. Ήταν ο Τζον Λένον, μέρος των θρυλικών Beatles. Όπως και ο Πολ Μακκάρτνεϊ που το 2008 σαν σήμερα έγινε έξαλλος γιατί ένα κατάστημα McDonald's στην Αμερική χρησιμοποίησε το πρόσωπό του για να προσελκύσει πελάτες. Παραμένουμε στους Beatles για να πούμε ότι το 1965 σαν σήμερα το τραγούδι τους Yesterday είχε την τιμητική του. Ανέβηκε στο νούμερο 1 των αμερικάνικων charts. Yesterday που σημαίνει χτες, δηλαδή παρελθόν, τότε που οι άνθρωποι επικοινωνούσαν με γράμματα, τα οποία γιορτάζουν σήμερα, αφού είναι η Παγκόσμια ημέρα ταχυδρομείων. Δεν λέμε, ωραία και τα γράμματα, αλλά καλύτερα να χρησιμοποιείς το κινητό.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Ladies and gentlemen, 89,6 Radio DJ.

ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.